After hours.

Somos libres. After Hours.

Best 92,6. After Hours. After hours. After hours.

Rational time.

Best 92,6. After hours.

0: just breathe and don't look down.
1: We, the music.

0: 101,6.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακόφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. You are the frequency.
0: Best. 92,6.
4: We the music.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

The sun is gonna shine. Εντάξει, μην το δένεις και κόμπο τώρα. Φθινόπωρο θέλατε, να, στους άλλους απευθύνομαι, όχι σε εμάς που θέλουμε αυτό τον ήλιο και τους 27-28. Πρώτη συννεφιά Καραμπινάτη, από ό,τι βλέπω έξω. Υποτίθεται τώρα ότι θα βρέξει σήμερα, αλλά θα σας πω, δεν ξέρω. Η απόψη διήστανται, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα βρέξει την Αθήνα. Ένα ψηλό βροχο είχε πριν, τώρα... Καλημέρα βρε, τι γίνεται, 7 και 6 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Eyes, 22 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στο ΦΟΚΑ. Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Ευρωπαϊκή ημέρα δηλαδή χωρίς αυτοκίνητο, εμένα μου λες. Ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Hobbit. Πότε έχει δημιουργηθεί αυτή η μέρα? Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια ημέρα ρινόκερου, παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. 1994, σαν σήμερα, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια», η οποία τα σπάει ακόμα και σήμερα. 2010, ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκ... Δεν ξέρω πού πάει ο τόνος, είναι φιλιππινέζικη λέξη, παιδιά. Μαλάκας. Μαλακάς σημαίνει δυνατός. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, λογικό, έτσι όλο αυτό η λέξη. Δεν λέμε η, αυτή πάει σύννεφο. Καταιγίδα. Και έχει γενέθλια ο Nick Cave. If you're going to do something, do it well. And leave something with you. Leave a sign to let the world know. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Για πάμε, καλημέρα.

μου λέει πολλά μηνύματα. Καλημέρα Λάκατζη, λέμε τώρα καλημέρα. Έλα μωρέ, τι έχει εδώ, μια χαρά καιρός είναι για, για αυτούς που να ακούνε Nikkei. Να, ορίστε. Για αυτούς είναι χαρά Θεού. Να ταιριάζει η μουσική με την τροπική καταιγίδα που έρχεται, μου λέτε. Καμία τροπική καταιγίδα. Τροπική καταιγίδα στην Κολομβία. Εδώ είναι λασποβροχή. Τουλάχιστον. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, στο Χαροκόπιο, στην Πεντέλη, στον Εφέτ.

Πώς είσαι στη ρουλέτα και δύο πράγματα έχεις. Μαύρο κόκκινο είναι, ε? Πάμε να τα πέντε. Ή κόκκινο άσπρο. Τέλος πάντων, δύο μπίλιες. Πού θα κάτσει μπίλια. Σε ποιο χρώμα. Κανείς δεν ξέρει. Τα μισά μοντέλα πρόγνωσης λένε ότι θα βρέξει. Τα άλλα μισά λένε ότι δεν θα βρέξει. Προετοιμαστείτε για καλό και για κακό. Μαγνησία, βόρεια, εύβοια, σποράδες. Θα έχουν θέμα, θα βρέξει εκεί πολύ. Αν βρέξει εδώ, θα κρατήσει μέχρι τα ξημερώματα και από αύριο το πρωί θα είναι όλα καλά.

Πέμπτη Παρασκευή, δεν βλέπω βροχές. Και θα δούμε για το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική δεν βλέπω σίγουρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η Εύβοια πάλι θα την πληρώσει.

Να πάω Κηφισιά σήμερα το βράδυ που έχω ραντεβού με κουστούμι ή άλλη μέρα? Μπράβο, να με ρωτάτε. Μα αυτά θέλω να με ρωτάτε. Εγώ τι δουλειά κάνω? Κάτσε να βρούμε πρώτα τι θα βάλεις, έτσι.

Δεν τα αφήνεις. Ας πάει και το παλιά. Δεν τα αφήνεις για άλλη μέρα, λέω εγώ τώρα. Πού να πας. Από κάτω τι θα φορέσεις. Άστο. Άλλη μέρα.

Α, με ρωτάτε και γιατί στο Κηφισό έχει πάντα στρουμφάκια το πρωί. Τι είναι τα στρουμφάκια. Α, τα έλα. Λέω κι εγώ θα πει κανένα ωραίο ανέκδοτο. Καλημέρα στο Δουβλίνο να πω. Τι καιρό έχετε εκεί, μην μου πείτε κανέναν ήλιο τώρα εκεί πέρα, έτσι. Τι έχετε πάθει με τα κουστούμια σήμερα, πού πάτε? Έχετε κανένα γάμο όλοι μαζί, ποιος παντρεύεται? Καλημέρα στο εξωτικό Χαλάνδρη. Καλημέρα στον Τίνο. Το 32% έχει πέσει η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Του κόβουν τον ήχο τα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάει και είναι σαν να μιλάει. Εντάξει, τώρα θα μου πεις και με ήχο το ίδιο είναι. Και θα κάνει δικό του κανάλι, θα φτιάξει μάλλον. Θα φτιάξει δική του τηλεόραση.

φέτα τρώτε. Ότι θα πάρουμε τενεκέ φέτα καβάτζα να τον έχουμε στο ντουλάπι, μόνο αυτό δεν περίμενα. Γιατί βαρέλι είναι δύσκολο να πάρεις. Θες βαρελίσια. Εντάξει, ναι, το ξέρω. Πού να το πάρεις, πού να το βάλεις το βαρέλι. Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Η τιμή θα φτάσει λίγο τα 15-16 ευρώ.

Αυτοί που προσέχουν βέβαια τη διατροφή τους, ξέρετε ότι είναι, δεν είναι απαγορευμένο φρούτο, έτσι. Δεν τρως φέτα ποτέ. Για κανένα λόγο. Χωριάτικη χωρίς φέτα. Χωριάτικη χωρίς φέτα. Φέτα ξεχωριστά. Που την τρώνε κάποιοι, δεν τρώνε τη φέτα. Υπάρχουν αυτοί που δεν την τρώνε, ρε παιδί μου, δεν τους αρέσει.

0: Να, ορίστε.
1: Και εδώ υπεύθυνοι αυτό το παράδειγμα φέρνουν, το παράδειγμα της χωριάτικης. Για πολλά χρόνια έπρεπε υποχρεωτικά η χωριάτικη να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας.

0: Αυτό λέει καταργήθηκε μετά την κρίση.
1: Ποιος το είπε αυτό? Εννοείς ότι δεν είναι, είναι λίγα τα 50 γραμμάρια.
0: Μισό κιλό φέτα θέλει χωριάτικη.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, πρωί πρωί.

Ο τουρίστας εκτίθεται στο Λευκό Τύρι. Τι να του το κρύψουμε? Έχει συνηθίσει, ξέρει τη φέτα, πώς να το κάνουμε. Φέτα cheese.

Στον περιφερειακό σήμερα δεν είχε κίνηση. Ποιος είναι ο περιφερειακός? Έχουμε πολλούς. Καρδιτσάρα μόνο για φέτα. Εντάξει, μην το πιάσουμε αυτό τώρα το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας που βγάζουν καταπληκτική φέτα. Στην Καρδίτσα έχουμε δικιά. Γιατί δεν στέλνετε σε εμάς? Δεν κατάλαβα. 8 ευρώ. Γιατί εμείς τι είμαστε?

Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ειδησιογραφία, δεν ξέρω. Γαλλίδα πήρε πρόστιμο 2.700 ευρώ, προσέξτε το ποσό, σε τελωνείο στην Αυστραλία, γιατί ξέχασε να δηλώσει, λέει, μια κονσέρβα φασολάδα. Καταρχάς, φασολάδα είναι trademark δικό μας, έτσι, εμείς το λέμε φασολάδα, αλλού είναι φασόλια. Μια κονσέρβα φασόλια, 2.700, οκ. Okay. Ήταν έξω, μπήκε στην Αυστραλία, οπ. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Εννοείται πού θα τα χωνέψει τα φασόλια, τρελή είσαι.

0: Now I can enjoy every moment of it.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Best 92,6. Next station, Nana.
14: Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be best. Be alternative.

Εντάξει, εδώ ακούμε μουσική που μου αρέσει, μας αρέσει, σας αρέσει. Αλλά το πώς τη διαλέγω, μεγάλο ερωτηματικό είναι αυτό, δεν ξέρω. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8.

Περίεργος ο καιρός σήμερα, ερωτηματικό και ο καιρός. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει? Αν βρέχει κάπου, τώρα να μου το πείτε, να στείλετε μήνυμα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram panos.lakatzis. Μπορεί να μείνει αυτή η συννεφιά πάνω από το κεφάλι μας στην Αθήνα, στην Αττική, μπορεί και να βρέξει. Να σας πω, θα βρέξει σίγουρα στη Μαγνησία, στην Εύβοια, στις Ποράδες. Αργυρούπολη, Μεσογείον, μέσα σε 20 λεπτά, μπράβο στους τροχονόμους. Να το πούμε και αυτό, να τα λέμε αυτά. Καλημέρα στην ΑΔΕ. Γλυκή είναι η φωνή μου. Έχει στον Κηφισό αστυνομία, παιδιά, για αυτούς που πάνε από τη Λέα. Και καλά κάνουν και υπάρχει αστυνομία εκεί.

Η αμφιθέας είναι πυγμένη, μου λέτε. Γιατί αντί να φτιάξουν το δρόμο τον Αύγουστο που είναι άδειος ο δρόμος και λείπουν οι περισσότεροι, αποφάσισαν να το κάνουν τώρα που είναι όλοι εδώ, όλοι ο Μιχάλης. Ναι. Δεν σας είπα εγώ το χειμένα σήμερα με τα φαγητά, μία η φέτα. Μία η φασολάδα. Να πάμε στο φρούτο. Δεν ξέρω αν είναι φρούτο ο χουρμάς. Τι είναι ο χουρμάς. Φρούτο. Ε. Όλοι λέει στο TikTok και στα social έχουν ξεκινήσει και φτιάχνουν γλυκά με χουρμάδες. Γλυκά με χουρμάδες, όχι συντάγες έτσι περίεργες. Υποτιμημένος ο χουρμάς, λέτε.

Ωραία ατάκα αυτή που λέει ο Χουρμάς. Μια ζωή ήταν σαν το ρε τυρέ. Έπαιζε πάντα, αλλά έβλεπες μόνο ένα λεπτό και μετά έκανε ζάπινγκ. Χουρμά, έχω χουρμά. Τι άλλα. Δεν ξέρω αν έχω δοκιμάσει. Νομίζω ότι πολλές φορές τον έχω μπερδέψει με κατσαρίδα, αυτό είναι σίγουρο. Έχω τρομάξει δηλαδή. Αλλά όπως λένε οι ειδικοί, και κάποιοι που δεν είναι ειδικοί αλλά είναι ειδικοί, είναι ένας φυσικός τρόπος να δώσεις γλύκα και ενέργεια στις συνταγές σου. Και σκέτο να το φας, νομίζω. Δεν ξέρω. Τώρα πάνε κάποιοι και συνδυάζουν χουρμά με σοκολάτα και... Όχι ρε παιδιά, τι να το κάνεις τώρα. Να ακούσουμε καμιά μουσική τώρα.

Πολλά μηνύματα, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Με σοκολάτα είναι πάρα πολύ ωραίοι οι χουρμάδες, μου λέτε. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν έχει σοκολάτα, τι να τον κάνεις το χουρμά? Ο Γιώργος εδώ στο Κηφισό έχει πήξει. Να, να είχα λίγους χουρμάδες, ε. Εγώ το ρετυρέ το είδα ολόκληρο, μου λέει ένας Σοκράτης. Εσύ δεν ξέρεις το χουρμά, δεν τον έχεις δει ποτέ σου, δεν ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρεις αν είναι φρούτο ή επώνυμο, Γιώργος Χουρμάς. Δεν ξέρεις, έτσι. Best.

Τη βρίζουμε την τεχνολογία, τα βάζουμε μαζί της, δεν μας αρέσει, δεν τη θέλουμε, αλλά τώρα που είναι η εποχή του τρίγου, έχει περάσει οριακά, ναι, έχει περάσει, αλλά στη Γαλλικία τρίγησαν με drones τα οποία drones μετέφεραν 12.000 κιλά σταφύλια σε μία μέρα. Έκαναν σε 10 ώρες τη δουλειά 2,5 ημερών. Best. Να το ξέρετε αυτό που είναι ο χειριστής. Το θέμα είναι να το κάνετε κι εσείς. Γιατί απλά να ξέρετε το χειριστή του drone, έτσι μην τα πάρει τα σταφύλια, τα εξαφανίσει. Πού πάει αυτό το αεροπλανάκι. Ληστεία σταφυλιών με drone.

το κρυονέρι βρέχει, μου λέτε. Αν βρέχει και αλλού, να μου το πείτε, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, γιατί εγώ δεν βλέπω έξω τι γίνεται. Άφησα τελευταία την κίνηση, γιατί επειδή η μέρα είναι περίεργη και επειδή βλέπω ότι ο καιρός δεν πάει καλά, είπα μήπως, ρε παιδί μου, σε 7:30, ξέρεις, δεν είχε πολύ, μήπως έχει πιο μετά και σας ενημερώσω, αλλά ναι, νομίζω είναι χειρότερα τώρα από τις 7:30. Δηλαδή το λιμάνι του Πειραιά, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πού πάτε, τι κάνετε στο λιμάνι του Πειραιά τέτοια ώρα. Η Ποσειδόνος έχει κίνηση στην Αλίμου, η Συγκρού έχει πάρα πολύ κίνηση, η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, το κέντρο εκεί στο Κολωνάκι, ο Καρέας. Ο Κηφισός, παιδιά, αν, πώς να σας το περιγράψω, δεν περιγράφεται η φάση. Και είναι και το κομμάτι εκεί στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό, που είναι και η Αττική Οδός έχει κίνηση εκεί. Λοιπόν, αυτά.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο, το Μάστερ Μπάνιο και το Μάστερ Καθιστικό.
3: Τα Μάστερ Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Best 92,6. Don't catch me, I'm
11: falling. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι
1: καλημέρα.
0: Κάνουμε πώς είμαστε.
1: Καταπληκτικά.
0: Ωραία. Είναι, τώρα θα το πω εγώ.
1: Να το πεις.
0: Λοιπόν, είναι σαν, σαν οι Daft Punk με τους οποίους ξεκινήσαμε το One More Time.
1: Mm-hmm. Εκτός One More Time ακριβώς. Ναι,
0: εκτός από το να μας ανεβάσει αυτό το τραγούδι που θέλοντας και μην το κάνει, είναι σαν να προσπαθεί να σου πάρει λίγο και την... Σαν να με έναν τρόπο εξηγεί.
1: Σαν να με ειρωνεύεται.
0: Ναι.
1: Σαν να με ειρωνεύεται.
0: Σαν με έναν τρόπο να σε μπέζει που με ξαναπάτησες με αυτό το θρυλικό, παιδιά. Ο πιο θρυλικός καθρέφτης της Αθήνας, ο καθρέφτης αυτοκινήτου, λαβώθηκε και πάλι.
1: Ισχύει.
0: Και εδώ μιλάμε σίγουρα για.
1: Ένας θρυλικός καθρέφτης. Τώρα έχει παρακολουθήσει πολλοί κόσμο στο Instagram και στην εκπομπή. Να ταλαιπωρείται, να ξανασηκώνεται και να ξαναπέφτει. Όπως λέμε. Δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσει, έχει σημασία πόσες θα ξανασηκωθεί.
0: True crime podcast θα γίνουν για αυτό τον καθρέφτη. Πραγματικά, τον οποίο τον ξαναφάγανε μπαμπέσικα. Δηλαδή,
1: τον
0: δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Αυτή τη φορά.
0: Εκεί
1: γερά.
0: Στην Κυψέλη παίζει κάποιο σαν το Hunger Games, ξέρω εγώ, να τρώτε καθρέφτε. Τι γίνεται.
1: Πρέπει να πέσαν με 80 χιλιόμετρα πάνω σε αυτόν τον καθρέφτη. Δεν εξηγείται σε αυτά τα στενά τη Κυψέλη εκεί που κανονικά. Και αυτό έλεγα. Εγώ μια φορά ένα καθρέφτη δεν έχω σπάσει κανένα.
0: Έτσι, ναι.
1: Τι γίνεται, γιατί κάθε εβδομάδα πρέπει να σπάτε το δικό μου. Έχει καταντήσει η ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει νόημα.
0: Ντάξει.
1: Καλά να είμαστε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτή τη φορά σπάσαν και το κρύσταλλο που το έχω φτιάξει σουζιά. Τι να πω, παιδιά.
0: Υγεία
1: πάνω απ' όλα.
0: Έτσι,
1: υγεία πάνω απ' όλα.
0: Αυτό. Πάμε παρέα, παιδιά, ως τις 10 σήμερα, Τρίτη 22 του μήνα, με τις βροχές να έπονται σε κάποιες περιοχές της Αθήνας να έχουν ξεκινήσει. Υποθέτουμε και σε κάποιες περιοχές της χώρας. Εδώ πέρα υποτίθεται το μεσημέρι θα σκάσει η μπόρα.
1: Θα σκάσει.
0: Ναι, τουλάχιστον έτσι είδα το πρωί, ότι από τις 11 περίπου θα αρχίσει να ψυχαλίζει. Μιλάμε για το ευρύτερο κέντρο της πόλης και μετά το μεσημέρι θα σκάσει μπόρα. Τώρα θα δούμε. Μένει να επαληθευτεί όλο αυτό.
1: Πάντως αυτή πρέπει να έχει ρίξει λίγο το βράδυ, γιατί τα αμάξια είναι.
0: Α, ναι.
1: Πρέπει να ήταν λασποβροχή.
0: Μάλιστα. Ομορφιές.
1: Κάτι τέτοιο. Τώρα, αν ρίξει την πόρα το μεσημέρι, πας και μας ξεπλύνει λίγο.
0: Σωστό.
1: Να μας χαλάει. Ένα καθρέφτη αν μπορεί να βρέξει.
0: Να το βάλει και στη θέση του.
1: Ένα κρύσταλλο.
0: Αλεξίσφαιρο κατά προτίμηση. Ως τις 10 λοιπόν, στα μικρόφωνα και τη μουσική.
1: Ως τις 2
0: είπα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Σκεφτόμουν την πόρα που θα σκάσει στις 2. Είμαι Άννη Ναντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μίχος.
0: Και σήμερα, Τρίτη 22 του μήνα, τον ήχο και όχι μόνο φροντίζει ο Μάριος Κοντούλη. Στα μηνύματά σας στο Live 24 εννοείται τα περιμένουμε και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας και πάμε γερά.

0: Μάλιστα, μόλις ξανατσέκαρα στο Windy, το οποίο για κάποιο λόγο. Όχι, για κάποιο λόγο. Ναι, ένα application. Το οποίο το εμπιστεύομαι πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ το καλοκαίρι για να βλέπω πώς και πού θα φυσάει και να κανονίζω τα πάντα.
1: Για να βγει με το σκάφο.
0: Πριν βγούμε για ψάρεμα εκεί πέρα. Και δίνει εδώ που βρισκόμαστε εμείς στο Μαρούσι ότι στις 10 θα αρχίσει η βροχούλα, έτσι χαλαρά, και μετά θα ενταθεί προς το μεσημέρι. Αλλά εντάξει, δεν θα είναι καμιά, ελπίζουμε τουλάχιστον να μην είναι καμιά τρέλα, και δεν θα κρατήσει και πάρα πολλές ώρες. Θα είναι ένα τριωράκι, τετραωράκι συνολικά.
1: Πόσο να κρατήσει δηλαδή κι εσύ?
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, εντάξει, ψυχραιμία. Αυτό θα δυσχεράνει φυσικά την κίνηση, γιατί και με την υποψία βροχής, λίγο να μυρίσει βροχή. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Υπομονή σε κάθε περίπτωση. Υπομονή. Λοιπόν, ο μήνας έχει 22.
1: Ναι, έχει.
0: Γιορτάζει κανένας άνθρωπος να του ευχηθούμε ολόψυχα?
1: Θα σου πω.
0: Ή δεν γιορτάζει και να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
1: Να πορευτούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς περίμενε, γιατί εδώ πέρα έχει ένα. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να πω χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μάρθα που έχει γενέθλιά της σήμερα.
0: Εννοείται.
1: Για να τη στείλω πολλά φιλιά και περαστικά, γιατί είχε και μια περιπέτεια τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα είναι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Τέλεια. Χρόνια πολλά, Μαρθούλη. Λοιπόν, γιορτάζει ο Φωκάς.
0: Ωραίο. Ο Ευαγγελινός.
1: Μάλλον, για μόνο αυτόν ξέρω. Δεν ξέρω κάποιον άλλον. Ευρωπαϊκή μέρα μετακινήσεων είναι. Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Καλά θα πάει.
1: Πολύ καλά θα πάει αυτό. Ειδικά σήμερα με την βροχή, θα είναι εξαιρετικό. Κάθε χρόνο νομίζω είναι μια τέλεια ηρωνία αυτή η γιορτή. Είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μέρα των Χόμπιτ.
0: Ωραία. Ξέρεις ποιος είναι πιο διάσημος?
1: Ποιος είναι Χόμπιτ?
0: Ίσως θα ήθελε. Ποιος είναι ο πιο διάσημος φαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών?
1: Όχι,
0: και όλου αυτού του σύμπαντος.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι. Πολύ αγαπημένος. Όχι Έλληνας. Πάρα πολύ διάσημος, πάρα πολύ, έτσι, πολύ συζητημένος, και μάλιστα γράφει και το σενάριο αυτή τη στιγμή μιας επόμενης ταινίας σε όλο αυτό το Tolkienverse.
1: Είναι ηθοποιός?
0: Είναι κωμικός.
1: Κωμικός.
0: Είναι το ποτάμι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Στίβεν Κολμπέρ.
1: Α, μπράβο,
0: είναι άρρωστος με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Άρρωστος.
1: Είναι και Παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας.
0: Μάλιστα.
1: Ρινόκερου.
0: Okay.
1: Και είναι και Παγκόσμια μέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Μακριά από μας.
0: Μακριά από όλους.
1: Μακριά από όλους. Τώρα, στα γεγονότα. Πού συνέβησαν μια μέρα σαν και αυτή? Το 1789.
0: Όπα, πάμε πολύ πίσω.
1: Το 1789, δεν τη θυμάστε την ημερομηνία αυτή πάντα?
0: Εννοείται, όχι.
1: Εννοώ ότι σαν χρονολογία δεν είναι η Γαλλική Επανάσταση. 1789.
0: Πρώτο δεσμίτης, γεια.
1: Α, σωστά. Είσαι και φυσικός. Εν πάση περιπτώσει, σαν σήμερα το 1789, οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ.
0: Μάλιστα.
1: Στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Τι γίνεται όμως αυτό τώρα? Ο Βόλφκαν Αμαντέους Μότσαρντ, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον Αντικριστό χορό.
0: Το Αντικριστό αρνεί. Μάλιστα τώρα στο μυαλό
1: στην Κρήτη. Το Αντικριστό χορό.
0: Είναι το κάτι άλλο.
1: Der Sieg vom Heldenkoburg.
0: Το πες τέλεια. Σαν να ήσουν.
1: Verboten das und. Η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ σημαίνει αυτό. Αν το είπα σωστά, που σίγουρα όχι, δεν το είπα. Προς τιμήν του στρατηγού Ιωσίας φων Κόμπουργκ, που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Κύριε Κουτρουπέση μου. Λοιπόν, 1912, σαν σήμερα, καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού μας ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγερνε, ελπίζω.
0: Δεν έγερνε, όχι.
1: Το 1964, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων, αλίμονο, και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς, επίσης αλίμονο. 1994, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε γενέθλια για τα φιλαράκια.
0: Τέτοια μέρα ξεκίνησα.
1: Σαν σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο των Friends στην Αμερική.
0: Και ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει φιλαράκια.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας εκ των οποίων είναι εδώ μαζί μας.
1: Ποιος? Ο Μάριος.
0: Αν είναι δυνατόν. Κάποια στιγμή θα τον δέσω σε μια καρέκλα.
1: Τι να σου πω,
0: θα τον βάλει, θα του δέσω και τα μάτια πάνω.
1: Όταν σαν τον 12ο πίθηκο. Τι εννοείς, δεν έχεις δει, ας πούμε, με μια συνέχεια, με ένα consistency,
0: δεν
1: ή δεν
0: έχεις
1: δει ούτε τυχαία στο Star που το έπαιζε 100.000 φορές τα Σαββατοκύριακα?
0: Δεν έχει δει άνθρωπο. Δεν έχει δει. Ολόκληρο επεισόδιο. Υπάρχουν. Ζουν ανάμεσά μας αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ωραία. 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που παίζει στο NBA. Ενώ το 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας. Έτσι λέγεται η καταιγίδα. Λυπάμαι, εσουρού. Η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, για να ξέρετε, αυτή η λέξη σημαίνει δυνατός.
0: Και στην Ελλάδα με έναν
1: εξού,
0: τρόπο.
1: Εξού και το όνομα της καταιγίδας. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
0: Μάλιστα. Αν βάλεις και το πρόθεμα καρά μπροστά, σημαίνει ότι είσαι δηλαδή υπεράνθρωπος.
1: Πολύ δυνατό. Ναι, υπερήρωας. Θα λέγαμε υπερήρωας. Λοιπόν, γενέθλια τώρα θα είχε ο Μάικλ Φαραντέι, ο Βρετανός φυσικός και χημικός από τους σημαντικότερους πειραματικούς φυσικούς του 19ου αιώνα. Ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο που εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία, και βέβαια έχεις τηλέφωνο να πάρεις σήμερα, το ξέρεις φαντάζομαι, το έχεις προετοιμάσει, τον Nick Cave που κλείνει σήμερα
0: 69.
1: Τα 69. Πολύ σωστά.
0: Θεότητα, θα τον τιμήσουμε στην πορεία.
1: Άλλη μόνο. Και σαν σήμερα έφυγε ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού.
0: Τον Ζουλού, βέβαια.
1: Που από τη φυλή, που από φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Και το 1991 σαν σήμερα έφυγε ο Γιάννης Νεγρεπόντης, ο Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας.

0: Κάποιος εδώ μας λέει ότι διάσημος, μιας και λέγαμε πριν για τα Hobbit και τον Στίβεν Κολμπέρ, ένας καλός συνάδελφος του Κολμπέρ, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος συνεχίζει, δεν τον έκλεισε ακόμη ο Τραμπ, προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε, έχει πάσχει από ναρκοληψία και έχει μιλήσει και δημόσια γι' αυτό. Η οποία ναρκοληψία, μεταξύ, έχω ακούσει ιστορίες σε οικογενειακά τραπέζια να πάσχει από ναρκοληψία ένας ηλικιωμένος παππούς, ας πούμε, και εκεί που καθόταν, κοιμόταν. Το οποίο φαινομενικά είναι, έχει πλάκα, ρε παιδί μου, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, έτσι.
1: Προφανώς, αν το καλώς να συμβεί την ώρα που οδηγείς, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, οπότε μακριά από όλους.
1: Το θέμα είναι ο Τζίμι
0: και ελπίζω να αντιμετωπίσετε κάπως.
1: Φαντάζομαι λέει, υπάρχει
0: ελαφριά,
1: κάποια αγωγή.
0: Ελαφριά μορφή ναρκοληψίας, πάντως το έχει πει, έχει μιλήσει δημόσια γι' αυτό, ότι πάσχει από αυτό. Προφανώς το παρακολουθεί, ξέρω, και θα παίρνει κάποια
1: πάντως,
0: αγωγή.
1: Επειδή κάνει μια live εκπομπή. Είναι κάπως περίεργο το να.
0: Δηλαδή... Ναι. Κάπως θα,
1: θα πρέπει να έχει κοιμηθεί και στον αέρα.
0: Κάπως θα το.
1: Ναι. Φοβερό. Φοβερό, φοβερή νευρολογική διαταραχή.
0: Επίσης, διαταραχή είναι ότι κάποιος εδώ πέρα, με όλο το θάρρος τώρα, φίλοι, φίλοι, που λες ότι έχεις δει τα φιλαράκια και δεν γελάς. Είναι δυνατόν? Κάποια διαταραχή υπάρχει εκεί πέρα τώρα. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, μια παρέα είμαστε εδώ πέρα, πειράζει ο ένας τον άλλον, αλλά είναι δυνατόν. Επίσης, άμα τα βλέπεις και δεν γελούσε, γιατί συνέχισες να τα βλέπεις?
1: Προσπαθούσε να βρει κάτι να γελάσει, αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Δεν κατάφερε. Και δεν κατάφερε.
1: Θα πάω στο επόμενο, θα πάω στο επόμενο.
0: Τέλος πάντων, υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά. 8 και 28 δείχνει εδώ το ρολόι, οπότε πάμε να πάρουμε μια ανανάσα την πρώτη για σήμερα. Αν θέλετε εντωμεταξύ να έχετε επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σας, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρείτε διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Περισσότερα θα μάθετε μπαίνοντας στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Και επειδή ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό, ο Acne Fix Foam είναι αυτό που χρειάζεστε. Είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Έχει 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acne Fix Foam λοιπόν, βάλε έναν αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία τον βρίσκεται, τον Acne Fix Foam, από την ίντερνετ.

0: von Generation zu Generation.
1: Best.
2: Γεια, είμαι η Έλ. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Best 92,6.
16: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
17: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
18: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
15: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είναι και η Nespresso Boutique στο Κολονάκι, η οποία μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, πανέτοιμη να σας υποδεχθεί σε έναν ολοκένουριο χώρο. Και μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούριο στο Κολονάκι, Nespresso on the go. Όπερ σημαίνει ότι πλέον μπορείτε να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα, ζεστό ή κρύο, και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα, στο γραφείο ή όπου σας βγάλει η μέρα. Η Nespresso Boutique στο Κολονάκι είναι και πάλι εδώ λοιπόν, πιο ανανεωμένη από ποτέ, οπότε περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και να συνεχίσετε και τη μέρα σας, όπως σας είπαμε, ένα Nespresso on the go στο χέρι. Nespresso, what else? Κατά τα άλλα, αν τυχόν πάθηκα μια νύλα, το λάπτοπ σας, το smartwatch σας, το σκούτερ σας, μην τρελαθείτε, μην αρχίσετε τα πανωτά restart, μην αρχίσετε να φυσάτε υποδοχές, να κουνάτε καλώδια και άλλα τέτοια. Κακά τα ψέματα, όταν μια συσκευή μείνει στα χέρια, δεν πιάνουν αυτοί οι ερασιτεχνισμοί. Χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις και θα το βρεις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου εκεί είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο είναι ότι πλέον υπάρχει και έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας από την κόντρα. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου, διαβάζουμε. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Διαβάζουμε και για το θρήνο και την οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. Συνεχίζουμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Προκηρύξεις.
1: Τι έγινε τώρα, δημόσιο. Αλλάξαν οι προσλήψεις. Γίνανε αιτήσεις.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβα. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Η Μαριλένα Καραντινίνη το έκανε αυτό. Ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 μέρες. Πόσα έκανε τη μέρα, δηλαδή. Κάτσα κάνουμε την. Πόσο είπαμε, 3.421 διά 52. 65 χιλιόμετρα την ημέρα, κατά μέσο
1: τίποτα.
0: Όρο. Με ποδήλατο η θεά. Μπράβο της. Συνεχίζουμε στο ριζοσπάστη. Δυνατό ΚΚΕ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη για τις τρεις ημέρες. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών κεντρικό θέμα είναι το εξής. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία? Όχι, είναι χειρότερα. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Ρε φίλε, τι ζούμε. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Τι ζούμε το 2026.
1: Δεν είναι.
0: Τι ζούμε.
1: Δεν είναι φοβερό.
0: Ωραία, πού πάμε.
1: Το πώς κάθε μέρα. Ξέρεις, αυτό που διαβάζεις τώρα.
0: Το έχεις συνηθίσει κιόλας.
1: Είναι ότι πρώτον το έχεις συνηθίσει και δεν το ζεις, δεν το νιώθεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που διαβάζεις και λες, μα τι λένε.
0: Δεν φταίει η μέση ηλικία η μόνη εδώ πέρα. Όχι, γιατί εγώ με ένα μέτσο ξασμού η βενζίνη που βάλα το πρωί στη μηχανή. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Με πόσο γεμίζει η μηχανή? Εννοώ με πόσα.
0: Η δική μου με την τρέχουσα τιμή.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Με τρέχουσα και με την παλιά.
0: Θέλει ένα. Πόσο είναι. 2,2 έχει το λίτρο τώρα. Είναι 12 λίτρα. 25 ευρώ πες για να γεμίσει. Αν είναι στεγνή εντελώς.
1: 25 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ενώ ας πούμε. Παλιά, πέρσι, πρόπερσι. Θέλω να πω, είναι μεγάλη διαφορά, γιατί εγώ έχω τεράστια διαφορά στο να γεμίσω το τεπόζιτο.
0: Αν πάει από τα 19 ας πούμε, στα 25 είναι τεράστια διαφορά. Ή από τα 20 στα 25 είναι τεράστια διαφορά.
1: Καλημέρα Μαρία, εκεί έξω η φίλη Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Δουλεύουμε κοντά. Δουλεύαμε κοντά. Τώρα πια έχει.
0: Έχει φύγει.
1: Έχει φύγει, έχει φύγει. Μας χαιρέτησε, αλλά έρχεται και μας βλέπει όμως. Πολλά φιλιά.
0: Και καλά κάνει. Συνεχίζουμε τα πρώτα σελίδα με αυτό της απογευματινής. Το εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΟΖΗ Φαλοκρηπίδα και Γαλάζια Πατρίδα. Συγγνώμη. Πάμε και στα νέα. Η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων. Αυτό ξεκίνησε να παίζει από χθες στα sites, πλέον είναι και σε κάποια πρωτοσέλιδα. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά, mm-hmm. της μείωσης των γεννήσεων, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας είναι στο 50%. Από την άλλη, έχουμε μια σχετική, έχουμε μικρότερη μείωση σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, ήταν στο 15%. Γενικά η σούμα είναι ότι σε 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από 117.000 που ήταν το 2009, έχουν πέσει σε 67.000 το 2024. Μιλάμε δηλαδή για σχεδόν, όχι σχεδόν, πάνω από 50%. Από ό,τι φαίνεται τα κουτσοεπιδόματα δεν κάνουν
1: επιδόματα,
0: δουλίτσα.
1: Παιδιά.
0: Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
1: Δεν έχει επιδόματα για...
0: κάτι που λένε, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί.
1: Κάτι επιδόματα εννοείς παιδιού και τέτοια.
0: Ναι, δεν δίνουνε κάτι, δεν έχουν πει.
1: Εντάξει, είναι αστείο το.
0: Αυτό σου λέω, δεν πιάνουνε.
1: Τι να το κάνεις το επιδόμα, δεν θέλουμε επιδόματα για τα παιδιά.
0: Ούτε τα market pass πιάνουνε.
1: Για τα παιδιά θέλουμε άλλου τύπου επενδύσεις. Να έχουμε σχολεία κανονικά, να έχουμε παιδικούς σταθμούς, να έχουμε... Δεν λύνεται. Με να σου δώσει ένα 50 ευρώ το μήνα. Να κάνεις τι, πήγαινε να δεις πόσο είναι.
0: Θα πιεις καμιά μπύρα για να...
1: Τώρα, για να λέμε τώρα, γιατί το συζητούσα χθες και μια φίλη. Ναι. Το σχολείο της Αγγελικής, ναι. Στο οποίο πηγαίνουν γύρω στα 200-250 παιδιά, είναι ένα από τα κεντρικότερα, ας πούμε, δημοτικά και της Αθήνας, θα έλεγε κανείς.
0: Okay.
1: Πέραν το ότι, όπως είπαμε, δεν έχει ακόμα ολοήμερο στην Πέμπτη και στην Έκτη, γιατί δεν έχουν προσληφθεί απαραίτητοι αναπληρωτές. Περιμένουμε τη δεύτερη φάση προσλήψεων στο τέλος του μήνα κτλ. Κτλ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ σου λέω τώρα για να. Εμείς το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Okay. Το έχουμε συνηθίσει σαν φυσιολογικό. Δεν είναι, γιατί ξαφνικά 200 γονείς. Αν όχι 200 λιγότεροι, γιατί μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού έχουν βάλει κάποιους δασκάλους και κάνουν ολοήμερο. Mm-hmm. Πρέπει να ρυθμίσουν τη ζωή τους, τη δουλειά τους και το ωράριό τους βάσει του ότι τα παιδιά θα πρέπει
0: δεν
1: να.
0: Ολοήμερο.
1: Δεν έχουν ολοήμερο. Που σημαίνει σχολάνε στη μία το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Ποια δουλειά τελειώνει στη μία το μεσημέρι?
0: Αυτή. Καμία.
1: Ακριβώς. Πέραν λοιπόν αυτού, δεν έχουν ολοήμερο. Έρχεται η Αγγελική προχθές και μου λέει το εξής αυτονόητο και μέσα στο μυαλό της. Μου λέει, δεν κάναμε υπολογιστές. Έχουν ένα μάθημα υπολογιστές, το οποίο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κάνουν, δεν έχει σημασία. Εξοικειώνονται, εν πάση περιπτώσει, με την τεχνολογία. Έχουν μια αίθουσα γι' αυτό, όπου έχουν 5 υπολογιστές, ξέρω εγώ, και 10. Mm. Λέει, δεν κάναμε υπολογιστές. Λέει, γιατί? Γιατί λέει, ο δεύτερος όροφος δεν έχει ρεύμα. Τι εννοείς? Λέω, τι εννοείς δεν έχει ρεύμα? Μου λέει, δεν έχει ρεύμα στο δεύτερο όροφο. Λέω, μα ο δεύτερος όροφος δεν έχει και τάξεις κανονικές που έχει η έκτη δημοτικού. Ναι, λέει, και πώς κάνουμε μάθημα? Λέει, δεν χρειάζεται, είναι μέρα, δεν χρειάζονται φώτα. Δεν έχουν ρεύμα. Κανείς δεν μας έχει εξηγήσει γιατί ο δεύτερος όροφος του σχολείου δεν έχει ρεύμα.
0: Μπορεί να είναι ενεργειακή πολιτική αυτή, επί τούτου, να μην καίμε το ρεύμα.
1: Μπορεί να είναι, ναι, εξοικονόμηση. Δεν έχει.
0: Ο λιγνίτης,
1: άρα ξέρω, δεν μπορούν να κάνουν κάποιες τάξεις. Δεν έχουν στην τάξη τους ρεύμα. Επίσης δεν μπορούν να κάνουν υπολογιστές, δεν μπορούν να κάνουν μουσική, γιατί έχουν και μια αίθουσα μουσική στην οποία υποτίθεται ότι πηγαίνουν.
0: Εντάξει,
1: κάνουν μουσική.
0: Άλλα πράγματα.
1: Όλα αυτά θεωρούνται αυτονόητα. Εντάξει, τι δεν έγινε και τίποτα. Παρακαλώ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Θες να πεις κάτι, Κλειφή?
2: Θα το φτιάξουν.
0: Θα το φτιάξουν.
1: Πότε, σας είπαν?
0: Τότε.
1: Τώρα που θα γυρίσει, να είναι φτιαγμένο, λες?
0: Μπορεί
1: να
0: και
1: δούμε.
0: Ναι.
2: Ίσως.
0: Λοιπόν,
1: ίσως,
0: τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Και διαβάζουμε το τελευταίο πρωτοσέλιδο που είναι αυτό της Καθημερινής, που έχει και εδώ αυτό θέμα. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Βουτιά επίσης διαβάζουμε στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Όπα.
1: Τι έγινε?
0: Οι δασμοί Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και οι ζωονόσοι έχουν πλήξει αυτές τις εμπορικές δραστηριότητες. Και κάπως έτσι τελειώνουμε με τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης.

0: Λοιπόν, αν και θέλω να το χρησιμοποιώ όσο λιγότερο γίνεται, έτσι την έχω δει την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα έκανα, λέω κάτσε να δούμε για το δημογραφικό. Και γράφω τρεις τρόποι για να βελτιωθεί το δημογραφικό στην Ελλάδα, δηλαδή θέλει και πάρα πολύ. Και γράφει το AI, μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού, που σημαίνει ξέρω, σημαντική και σταθερή ενίσχυση από το πρώτο παιδί, μεγαλύτερη από το δεύτερο και μετά, δωρεάν ή πολύ φθηνίες στο βρεφονηπιακή σταθμή, κάλυψη βασικών εξόδων. Το κρίσιμο λέει είναι η σταθερότητα για 15-20 χρόνια, ώστε ένα ζευγάρι να μπορεί να κάνει οικονομικό προγραμματισμό. Ναι, μιλάμε τώρα ξένες γλώσσες. Να γίνει συμβατή η οικογένεια με την εργασία. Όπως σημαίνει ευέλικτο ωράριο, τηλεργασία όπου είναι εφικτό, ουσιαστικές άδειες και για τους δύο γονείς, περισσότερες υποδομές φροντίδας κτλ. Στέγη για νέους ανθρώπους και οικογένειες, περισσότερες κατοικίες με προσιτό ενίκιο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, αξιοποίηση κενών κατοικιών κτλ. Κτλ, κτλ.
1: Όταν διαβάζεις τις λύσεις που δίνει το AI, που εντάξει, ψηλό αυτονόητες είναι για κάποιον που θα ασχοληθεί με το θέμα. Όταν διαβάζεις τις λύσεις, καταλαβαίνεις ακριβώς γιατί υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό. Γιατί όλα αυτά που λέει το AI είναι ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Δεν έχουμε χαμηλό κόστος στέγασης, δεν έχουμε χαμηλό κόστος απόκτησης παιδιού, δεν έχουμε δωρεάν ή έστω δωρεάν. Σχεδόν δωρεάν βρεφονιπιακή φύλαξη. Δεν έχουμε κάλυψη ευέλιξία στη δουλειά προκειμένου να υπάρχουν αυτό που λέμε τα η συμμόρφωση, ας πούμε, της οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και μετά νομίζω, και μετά όταν δεν κάνουμε παιδιά, κατηγορούμε τους ανθρώπους ότι είναι εγωιστές και δεν θέλουν και δεν θέλουν να σπαταλήσουν το χρόνο τους να κάνουν παιδιά. Ότι αυτό είναι το πρόβλημα του δημογραφικού.
0: Δώσε μου τρεις πιο τολμηρές, μάλλον του βάλα εγώ.
1: Πιο τολμηρές, πώς
0: πιο τολμηρές ριζοσπαστικές προτάσεις, ειδικά για την Ελλάδα. Αυτό μου πρότεινε, να σου τις δώσω. Του λέω, δώστε μου.
1: Όλο αυτό σου προτείνω. Όλο κάτι άλλο σου προτείνει.
0: Και εδώ θα
1: σου κάνω
0: λήξω.
1: Και αυτό, θα σου κάνω και εκείνο.
0: Λοιπόν, και μου λέει για τρεις πιο ριζοσπαστικές, πιο τολμηρές. Σπίτι με παιδί. Κρατική στεγαστική πολιτική με δημογραφικό κριτήριο. Σπίτι με παιδί.
1: Σπίτι με παιδί τι σημαίνει.
0: Ναι. Για παράδειγμα, ενίκιο σημαντικά χαμηλότερο από την αγορά για ζευγάρια με παιδιά. Α. Μεγαλύτερη κατοικία όσο μεγαλώνει η οικογένεια. Προτεραιότητα σε δεύτερο παιδί. Δημόσια αξιοποίηση κενών ακινήτων. Μακροχρόνια συμβόλαια 10-15 ετών. Η ριζοσπαστική αλλαγή έγκυται στο να αντιμετωπιστεί η κατοικία ως μέρος της δημογραφικής πολιτικής, όχι ως ξεχωριστό πρόβλημα. Δεύτερη ρηξικέλευτη πρόταση του ChatGPT. Μισθός γονέα για τα πρώτα χρόνια του παιδιού. Για κάθε παιδί, το κράτος να εγγυάται σε έναν από τους δύο γονείς ή να μοιράζεται μεταξύ τους ένα σταθερό μηνιαίο ποσό για τα πρώτα 3-4 χρόνια. Όχι ένα εφάπαξ επίδομα, αλλά μια προβλέψιμη εισοδηματική ενίσχυση, π.χ. 5 με 7 εκατοστάρια το μήνα, με ψηλότερη ενίσχυση για το δεύτερο και τρίτο. Μπερδεύτηκε. Μήπως δεν έχω βάλει το location, ξέρεις ποια χώρα είναι. Μήπως νομίζω ότι είναι κάπου Σουηδία, πού νομίζω ότι είναι. Τρίτη ρηξικέλευτη πρόταση, δημογραφικό συμβόλαιο για ολόκληρη τη γενιά 25 με 40. Αντί να προσπαθείς να πείσεις τους ανθρώπους να κάνουν παιδιά αφού φτάσουν στην οικονομική ασφάλεια, να δημιουργήσεις την οικονομική ασφάλεια νωρίτερα. Ένα ενιαίο πακέτο για νέους 25 έως 40, που θα περιλαμβάνει μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο για πρώτη κατοικία, διαγραφή μέρους του στεγαστικού κεφαλαίου και κάποια άκαμη. Εντάξει, και έχουμε και μια τέταρτη που θα άνοιγε μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Και όντως ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Ήθελα να δω αν θα το γράψει, ρε φίλε, αυτό αλήθεια. Γιατί είναι, εγώ θεωρώ ότι είναι μέσα στα μέτρα που αναπόφευκτα θα πρέπει να γίνουν. Εκτός και αν θέλουμε να σβήσει η χώρα εντελώς. Ελεγχόμενη και οργανωμένη μετανάστευση ως δημογραφική πολιτική. Να ενσωματωθούν οι πληθυσμοί.
1: Σώθηκες τώρα.
0: Αυτά που λέτε γίνονται τώρα στα καλυστία για Miss Universe και τα εύχονται τα μοντέλα εκεί πάνω.
1: Και πού θα βρεθούν, λέει κάποιος εδώ, αυτά τα λεφτά.
0: Κοίταξε
1: να δεις, αν δεν μπορείς να βρεις τα λεφτά, μην κρινιάζεις για το δημογραφικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, τα λεφτά που έχεις, κοίτα να τα διαχειριστείς με έναν τρόπο που να έχουν απόδοση και στο δημογραφικό και όχι μόνο σε αυτά που δίνεται στις φρεγάτες και στους οπακεπέδες.
0: Αυτά.
1: Θέλω να πω ότι λεφτά, όπως έλεγε και ο κ. Παπανδρέου, υπάρχουν.
0: Μην το πεις.
1: Υπάρχουν, δεν περισσεύουν.

0: φεύγουν, αλλά κάποια χρήματα υπάρχει. Έχει η χώρα. Το θέμα είναι που τα διαθέτει αυτά τα χρήματα. Αν δεν θεωρούμε προτεραιότητα την παιδεία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η παιδεία έχει το χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότηση στην Ελλάδα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και είναι αυτονόητο αυτό. Όσοι έχετε παιδιά ή έχετε οποιαδήποτε σχέση με σχολείο, από ανήψη, από κάποιον δικό σας που είναι εκπαιδευτικός, από τα δικά σας τα παιδιά, τα δημόσια σχολεία, ξέρετε πόσο προτεραιότητα δίνεται ή μάλλον δεν δίνεται στην παιδεία. Και αν έχετε, το πάτε και λίγο παρακάτω, αντιλαμβάνεστε και γιατί δεν δίνεται αυτή η προτεραιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί φυτρώνουν τα ιδιωτικά σαν
1: μανιτάρια.
0: Σαν μανιτάρια, πραγματικά, μετά από βροχή.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο διάλειμμα.

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες τώρα κάτι. Νέο φοιτητικό σπίτι εννοείται σημαίνει νέα αρχή και στο ρεύμα μπορείτε να κάνετε και πρέπει να κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Οπότε μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να προλάβετε την προσφορά.

Και επειδή έχουμε 1000 προβλήματα, αν προκύψει ένα επιπλέον στο σκούτερ που οδηγούμε ή στο smartwatch που φοράμε στο χέρι μας ή στο λάπτοπ που χρησιμοποιούμε καθημερινά, βαθιές ανάσες, προσπάθεια για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση και VUR στο γερμανό για σοβαρό σέρβις. Είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική, γνήσια ανταλλακτικά, σύν το ότι πλέον υπάρχει και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

Να θυμίσω ότι τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς ταμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνια και φαίνεται ότι θα υπάρχουν και αφού θα εξαφανιστούμε εμείς. Τώρα που είμαστε ακόμα εδώ και θέλουμε να τα αποφύγουμε, υπάρχει λύση, είναι το Repel Spray. Αφήστε το να αλωνίζουν την υφήλιο, εσάς να μην τσιμπάνε. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες και είναι και από τη Unifarm.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: What the best is going on?
2: Αθήνα 1834-1944. Η γένεση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίο 13. Αθήνα.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
9: Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.
13: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μπεστά, ώρα δεύτερη. Μπαραμπούμ, μπαραμπούμ.
1: Μπαταμπίνγκ, το θυμάστε μπαταμπίνγκ.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Ως τις 10.
1: Το θυμάστε όλοι και έξω. Όσοι δεν έχετε δει Σοπράνο, πρέπει να δείτε
0: πηγόντους. Ναι, ακριβώς. Καλύτερη σειρά. Μία από τις τρεις καλύτερες σειρές όλων των εποχών.
1: Σίγουρα. Για μένα είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα.
1: Ταξίδεψέ μας τώρα, λοιπόν, γιατί περιμένω αναγνωρισμό.
0: Σας ταξιδεύω όλους τους coffee lovers της Αθήνας, παιδιά. Αχα. Τώρα. Σας ταξιδεύω στην αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολονάκι που μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, πανέτοιμη να μας υποδεχθεί όλους σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική για ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Έχουμε και Nespresso on the go τώρα, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μια στάση στην boutique, να διαλέξουμε το αγαπημένο μας τρόφιμα. Αμέ, γιατί όχι, ζεστό ή κρύο, και να το πάρουμε μαζί μας το ρόφημά μας, όπου πηγαίνουμε να συνεχίσουμε την ζωή μας. Και φυσικά στην ανανεωμένη boutique θα βρείτε και τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso εκεί, πανέτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ που ταιριάζει σε εσάς. Όλα αυτά στην Nespresso boutique στο Κολονάκι, που είναι και πάλι εδώ πιο ανανεωμένη από ποτέ. Nespresso, what else?

0: Καταρχάς, να στείλουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στην Νίκαια.
1: Στην Νίκαια?
0: Ναι, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στον προσωπικό μας γιατρό εδώ. Προσωπικό μου, τον έχω κάνει και προσωπικό σας.
2: Αχρίαστος
0: να είναι, ο οποίος μας ακούει από το χειρουργείο. Γιατί να ξέρετε, οι γιατροί στα χειρουργεία ακούνε μουσική, ακούνε διάφορα.
1: Πρέπει να προσέξουμε τι θα πούμε τώρα. Μην του φύγει κανένα μυστήριο του άνθρωπου.
0: Μιλάτε βλακίες γενικά. Δεν ξέρω αν έχεις δει την Κυριακή, όπως στέλνει και ο Ασημάκης εδώ ο κροατής μας. Με μεγάλη επιρροή, επειδή αναφερθήκαμε, λέει, στη λέξη καλυστία. Επειδή αυτά που ευχόμασταν για την παιδεία ήταν λίγο σαν αυτά που λένε Παγκόσμια Ειρήνη στα καλυστία. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή που μας πέρασε τα αρχαιοελληνικά καλυστία στο Γαλάτσι. Δεν ξέρω αν την είδατε.
1: Α, ναι, είδα να παίζει στα social αυτή η παράνοια. Που λες δεν μπορεί, είναι η απαράδεκτη τώρα.
0: Εντελώς απαράδεκτη το μεταξύ. Μοιάζει και πάρα πολύ αισθητικά. Γιατί ήταν και λίγο 90 αυτή η φάση εκεί με τα αρχαιοελληνικά.
1: Παράνοια.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι θέλω.
1: Βεβαίως.
0: Τα αρχαιοελληνικά καλυστία.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τα κανονικά καλυστία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι διαφορά έχουνε, θέλω να πω, πρέπει να έχεις αρχαιοελληνική ομορφιά.
1: Κοίτα, στην Ελλάδα έχουμε όλοι. Μιας και είμαστε απευθείας απόγονοι του Περικλέως.
0: Πέραν το ότι επειδή, όπως βλέπω, τις φωτογραφίες ντύθηκαν και με τις.
1: Αυτό, φορά στα. Τι φορούσαν
0: ναι, τότε. Φοράνε εδώ πέρα, χιτώνες, βλέπω. Χιτώνες φοράνε. Είναι και κάποια όμως αυτά που βλέπω εγώ εδώ στις φωτογραφίες. Δεν είναι μόνο. Έχουν εκμοντερνιστεί.
1: Α.
0: Δηλαδή έχουμε και κάτι μινι φούστες με μπουστάκια, αλλά μοιάζουν λίγο αρχαιοελληνικά.
1: Κοίταξε στο μινωικό πολιτισμό, αν δεν απατώμε.
0: Αυτά δηλαδή εσύ που βλέπεις τώρα εδώ.
1: Πολύ, εγκρίνω.
0: Εγκρίνεις.
1: Είναι και λίγο sci-fi. Στο μινωικό πολιτισμό, αν δεν απατώμε. Ήτανε και γυμνά τα στήθη των γυναικών.
0: Δεν επιτρέπονται αυτά στις χώρες μας.
1: Θέλουμε αρχαιοελληνικό ή δεν θέλουμε αρχαιοελληνικό.
0: Άμα θες να δεις βυζί, θα το βλέπεις μόνο σε διαφημίσεις. Σε διαφημίσεις που έχουν πληρώσει καλά και επίσης σε κάποιες ταινίες. Ούτε να συλλάζεις πρέπει κανείς. Ούτε σε τέτοια. Πάντως, αυτό που θα ήθελα να. Δεν ξέρω και ποιοι είναι οι νικητές. Για ποιοι αναδείχθηκαν νικητές στα καλυστία αυτά. Με ενδιαφέρει αν πρέπει να έχεις αρχαιοελληνική ομορφιά. Ή ας πούμε, δηλαδή αν θα περνούσε, μήπως περνάνε πιο πολύ μελαχρινές εκεί ρε παιδί μου, να πάμε. Να μου πεις εσύ τώρα σύντεψες, θα πας και σε καλυστία.
1: Τι να πάω, εγώ θα ήμουν
0: εκεί. Βασικά εμείς στην αρχή, στην αρχή Ελλάδα έχουμε ήδη πεθάνει.
1: Ναι.
0: δεν υπάρχουμε.
1: Δεν περνάει.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε παρέω στις 10 εδώ στις 92 και 6 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
0: Ο Θεοδόσης Μιχός.
1: Και ο Μάριος Κοντούλης σήμερα, 3η 22 του Σεπτέμβρη του 2026. Και όχι μόνο, έτρωγε την μπανάνα του τώρα. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα στο Live 24 και στα social. Εννοείται, μας στέλνετε ό,τι θέλετε του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Music is a bass drum kicking, bass drum kicking your head like a teenage bullet. It's a bullet for Blue Reed of Harris. It's all thanks to David Mancuso. It's all thanks to David Mancuso. It's all thanks to David Mancuso. It's just a feeling of heart. It's all thanks to David Mancuso. It's just a feeling of heart in your best friend. But in the end of the morning, but it's not in your brain.

0: Παιδιά, λέει, είχα δει το αφισάκι τον Αύγουστο και ξέχασα να πάω. Λέει ο Φώτης. Του χρόνου, Φώτη, του χρόνου δεν θα, σε, θα έχει πολύ κόσμο.
1: Του χρόνου μακάρι να συνεχιστεί να θεσμοθετηθεί αυτή, αυτή η συνέβρεση αρχαιοελληνικού πολιτισμού, τέλος πάντων. Τι να πούμε. Μιας και πιάνουν τα ηλικιακά όμως και μιας και λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι ο Nick Cave έχει σήμερα γενέθλια, τον οποίο Nick Cave λατρεύουμε και κλείνει τα. Γίνεται πια 68 ετών, έτσι.
0: 69 δεν είπαμε.
1: 68.
0: 69.
1: 68. Το 57
0: τώρα
1: είναι.
0: Με βάλεις.
1: Του, ναι, του 57. Άρα πόσο έχουμε τώρα.
0: 69. Όλα καλά. 26 έχουμε. 69. Καλά το λέω.
1: Ναι. Κάτσε πάλι το ίδιο κάψιμο τώρα. Όχι, ρε φίλε.
0: Λάγκαρε. Τώρα έχει λαγκάρει.
1: Αύριο θα είναι 69. Τώρα είναι ακόμη 68.
0: Δεν μας παρατάς, Θεοδόση.
1: Τώρα είναι ακόμη Θεοδόση, τεχνικά.
0: Τι αύριο, σήμερα τάκλεισε, μπήκε, πάτησε. Περίμενε, σήμερα γεννήθηκε.
1: Τι ώρα γεννήθηκε.
0: Βρε, δεν μας παρατάς.
1: Αν γεννήθηκε 12.30 το μεσημέρι, είναι ακόμη 68.
0: Αν γεννήθηκε 12.45.
1: 68.
0: Α, εντάξει.
1: Ακόμη. Τέλος πάντων, δεν θα κολλήσουμε εκεί.
0: 69 πάντως. Κλείνει τα 69 σήμερα ο Νικέ.
1: Ναι, αλλά διανύει.
0: Άστο, μην το ψάξεις. Κλείνει τα 69. Έχει ζήσει 69
1: χρόνια. Τον Nick Cave, τον οποίο διάφοροι, ας πούμε, τιμητές τον ψέγουν εκεί πέρα που δεν είναι ακόμη, ξέρω εγώ, τελειωμένος τζάνκι και ντύνεται με καλά κοστούμια, ξέρω εγώ, και μένει σε ωραία σπίτια.
0: Ποιος τον ψέγει που δεν είναι τζάνκι.
1: Α, και όμως. Ότι έχει πια, ρε παιδί μου, ότι έχει.
0: Συμβιβαστεί.
1: Ότι έχει σιδερωθεί κάπως. Ότι δεν είναι πια, ας πούμε, το ρεμάλι που, ήταν, που έπεφτε πάνω σε κομμένα γυαλιά.
0: Θα είχε πεθάνει.
1: Προφανώς. Αλλά τέλος πάντων, η πλάκα τα λένε αυτά άνθρωποι που δεν σηκώνουν ποτέ από τον καναπέ. Τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα μας. Ο Nick Cave έχει πει διάφορα ωραία πράγματα σε αυτή την πλατφόρμα επικοινωνίας που έχει με τους fans του, το The Red Hand Files, που είναι πραγματικά υπέροχα τα κείμενα που ανεβάζει εκεί πέρα. Πριν από κάποια χρόνια τον είχε ρωτήσει κάποιος ότι κάπως δυσκολεύομαι, του λέει, δεν την παλεύω με το ότι γίνομαι 40 την επόμενη εβδομάδα. Κάποιοι μου λένε ότι είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου, άλλοι μου λένε ότι είσαι πια, έχεις αρχίσει να γερνάς. Εσένα, του λέει, ποια είναι η οπτική σου σχετικά με το γύρας?
0: Αυτά το είπε ο interviewer.
1: Ναι. Okay. Ένας φίλος, φαν, τέλος πάντων, από το Βέλγιο.
0: Okay.
1: Και το απαντάει ο Nick Cave. Η συμβουλή μου προς εσένα, και αυτό μάλλον είναι και απάντηση προς όλους μας με έναν τρόπο και όλες, η συμβουλή μου προς εσένα, του λέει, είναι να αφήσεις μουστάκι σαν πορνοστάρ και να μάθεις ηλεκτρική κιθάρα. Το έκανα, λέει, σε μένα πέτυχε. Θυμάστε ένα φεγγάρι που ο Nick Cave είχε αυτό το μουστάκι, το Boogie Nights. Και να προσπαθήσεις να αντέξεις, του λέει, μέχρι τα 60.
0: Ναι.
1: Τότε θα διαπιστώσεις ότι δεν χρειάζεται πια να ανησυχείς για το τι λένε οι άλλοι και κατά συνέπεια η ζωή γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
0: Πρέπει να περιμένουμε στα 60 για να μην μας νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
1: Το να μπει στα 60 φέρνει μαζί του ένα ζεστό αίσθημα ελευθερίας μέσα από την απαξίωση, το να ζεις εκτός συζήτησης και να βρίσκεσαι για πάντα στη λάθος πλευρά των πραγμάτων. Τι ανακούφιση, λέει, είναι να είσαι εκείνος ο τρελός θείος στη γωνία του δωματίου, προϊόν της εποχής του, με τις τρελές ιδέες του για την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία της έκφρασης, με την αγάπη του για την ομορφιά, το χιούμορ, το χάος, τη λατρεία του για την τέχνη χωρίς δόγμα, χωρίς δογματισμούς, δηλαδή την ανυπομονησία του απέναντι στο ηθικά προφανές κτλ. Τα αδεύει ο Nick Cave για το πώς είναι να μεγαλώνεις. Και έχει πει και άλλα νόστιμα.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι οι θείοι στα τραπέζια πάντως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, οι καλοί θείοι στα τραπέζια.
0: Οι καλοί θείοι στα τραπέζια.
1: Η καλή εκδοχή των cool θείων στα τραπέζια.

Αλλού είχε πει τα εξής ο Νικέιβ για το πώς είναι να τη σημαίνει να μεγαλώνεις. Συχνά, λέει, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το να γερνάμε αποτελεί από μόνο του μια προδοσία του νεαρού εαυτού μας. Αλλά μερικές φορές, λέει, νομίζω ότι ίσως να ισχύει το αντίθετο. Ίσως ο νεανικός εαυτός μας να δυσκολεύεται να αξιοποιήσει το πραγματικό του, την πραγματική του δυναμική, επειδή δεν έχει ιδέα ποια είναι αυτή η δυναμική. Είναι ένα είδος, λέει, αδιαμόρφωτου όντος που τρέχει φοβισμένο τον περισσότερο καιρό, προσπαθώντας απεγνωσμένα να χτίσει την αίσθηση του εαυτού του, με όποιον τρόπο μπορεί. Όμως, τότε έρχονται ο χρόνος και η ζωή και συνθλίβουν αυτή την αίσθηση του εαυτού σε εκατομμύρια κομμάτια. Τα δε έφυνε η Cave, έτσι, όχι εμείς.

0: Και αφού συνθλιβείς, στέκει αυτή η λέξη. Τι μαργαριτάρι τώρα μάλλον που
1: πες. Συνθλιβείς όχι. Συνθλίβομαι.
0: Ναι. Αφού τέλος πάντων την πάθησε αυτή την ύλα, στη συνέχεια λέει, έρχεται ο ανασυγκροτημένος εαυτός σου, ο εαυτός που πρέπει να ξαναφτιάξεις. Δεν χρειάζεται, λέει, πλέον να αφιερώνεις χρόνο για να ανακαλύψεις ποιος είσαι. Είσαι απλώς ελεύθερος να είσαι ό,τι θέλεις.
1: Ναι, απλά όταν έρχεται αυτός ο εαυτός που ξέρει τι είναι, έχει ταυτόχρονα πονάει μέσα του τα πόδια του, το κεφάλι του.
0: Εντάξει, το τίμημα.
1: Κάνει κράκα κρούκα, κάνει οπαλιάκια όταν
0: είναι
1: κάθεται.
0: Είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε με έναν τρόπο έστω για λίγο καιρό και τα δύο.
0: Με κάποιο τρόπο λίγο ρημάζεις και φτάνεις στην πληρότητα της ανθρωπιάς σου. Διαμορφώνεις τον δικό σου χαρακτήρα, γίνεσαι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Δεν ξέρω. Κάποιος λέει που έχει γίνει μέρος των πραγμάτων πια και δεν είσαι αποκομμένος από τον κόσμο, είσαι αντίθεση σε μόνιμη κόντρα με αυτόν. Τα δε έφυγε η Κέιβ που σήμερα έχει γενέθλια και μακάρι να τα εκατοστήσει.

0: Λοιπόν, Τζοδοσί.
1: Παρακαλώ.
0: Μπήκε το Σάββατο η κόρη της Κατερίνας στο αμάξι.
1: Ποια είναι η Κατερίνα?
0: Μια ακροάτρια εδώ μας θέλει.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Είχε πάει να την πάρει από το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μπαίνει λοιπόν η κόρη της στο αμάξι και λέει αυθόρμητα: Ο παλάκια.
1: Ναι.
0: Και στα καπάκια λέει: Θεοδόσης και Μανίνα έγινα. Και ρωτώ εγώ: Έχουμε συνδέσει το όνομά μας τόσο πολύ με το παλάκια?
1: Γιατί θα ντραπώ? Περνάω φάση cave. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Μακάρι να.
0: Φάση cave, εντάξει, τώρα δεν τον έχουν συνδέσει και με τα οπαλάκια. Το
1: να σου πω κάτι.
0: Μα σεξ σύμβολοι είμαστε πάντως εκεί έξω, μπράβο μας. Ακούν το όνομά μας και του σηκώνεται η τρίχα.
1: Πρέπει να σου πω ότι ταυτίζομαι πάρα πολύ. Έχω αρχίσει να ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτό που λέω Νικ Cave και με τα οπαλάκια μου και με όλα μου. Και πραγματικά ο επόμενος μεγάλος στόχος της ζωής μου είναι να φτάσω υγιή στη σύνταξη και να ρίξω μαύρη πέτρα στο σύμπαν όλο.
0: Στο
1: σύμπαν, πραγματικά. Να φτάσει ο υγιής στη σύνταξη. Θα είναι 3 ευρώ η σύνταξη. 3 ευρώ. Με 3 ευρώ, κυρίες και κύριοι, έχω φύγει σούμπιντος, μιλάμε.
0: Με να πας πού όμως, το ερώτημα.
1: Κάπου μακριά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάπου.
0: Εκτός σύμπαντος.
1: Θα φτιάξω ένα δικό μου μικρό σύμπαν εκεί πέρα και πραγματικά τότε πιστεύω ότι θα αποσυνδεθώ ολοκληρωτικά από τα εγκόσμια, από τα ιντερνετικό, AI, δεν ξέρω τι θα είναι τότε.
0: Ναι.
1: Δεν θα διαβάζω, όχι εφημερίδες, τότε δεν ξέρω τι θα υπάρχει. Δεν θα έχω βάλει το τσιπάκι, ας πούμε, για να. Εκτός και βέβαια θα έχω κάνει τα εμβόλια, οπότε θα έχω τσιπαριστεί.
0: Ποιο τσιπάκι δεν θα έχεις βάλει?
1: Το τσιπάκι που λένε ότι κάποια στιγμή, παιδί μου, δεν θα σκρολάρουμε καν, θα έχει περάσει μέσα μας το τσιπάκι. Τσιπάκι, ντε! Πέστησε μάλλον το τσιπάκι, το τσιπάκι.
0: Είπαμε να συνδεθούμε, να συνδεθούμε με το παλάκια, όχι με τους ψέκες. Μέχρι σημείο να φτάσει.
1: Και θα πηγαίνω, θα ξυπνάω, θα πίνω το καφεδάκι μου με τα φιλαράκια μου που θα έχουν μείνει ζωντανά μέχρι τα 65-67, ξέρω, γιατί δεν θα είμαστε όλοι εδώ.
0: Ναι.
1: Θα πίνουμε το καφεδάκι μας, μετά θα πηγαίνουμε να πίνουμε το τσιπουράκι μας.
0: Ναι.
1: Αν είμαστε υγιείς μέχρι τότε θα συνεχίσουμε.
0: Με τα 3 ευρώ πώς θα τα πίνεις όλα αυτά, θέλω να μάθω.
1: Με
0: τα 3 ευρώ σύνταξη.
1: Θα βάζει τη μία μέρα ο ένας, την άλλη ο άλλος, κάπως θα γίνεται.
0: Ακοινόβιο θα κάνετε στο
1: σύμπαν. Ο στόχος πραγματικά, έτσι για να κάνουμε και λίγο χαβαλέ τώρα, είναι να φτάσω υγιής και καπνιστής στα 67 μου.
0: Αυτό τον ενδιαφέρει.
1: Αυτό. Γιατί άμα φτάσεις υγιής ως καπνιστής στα 67, μετά τελείωσε. Καπνίζεις μέχρι. Δώστε.
0: Καλά, άμα φτάσουμε εκεί, μετά θα ξεκινήσουμε με τα ναρκωτικά.
1: Τι λέμε πρωί-πρωί, ακούνε και μικρά παιδιά. Παιδιά, αστειευόμαστε, εννοείται, το ξέρετε. Ή όχι, ποιος ξέρει.

0: Αλλά ως γνωστόν, όταν κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει. Οπότε δεν κάνουμε σχέδια. Αυτά είναι ονειρικά, χαβαλετζίδικα πράγματα που ευχόμαστε για όλους βασικά να καταφέρουν και να πετύχουν αυτό που θέλουν και παγκόσμια ειρήνη φυσικά.
1: Ναι,
0: και, πάμε,
1: ναι,
0: και πάμε για το τρίτο.
1: Είσαι έτοιμος για τα αρχαιοελληνικά καριστία.
0: Του χρόνου, Αν έχουν και ηλικία πιο προχωρημένη.
1: Έχουμε και οι δύο και αυτή την αρχαιοελληνική μύτη.
0: Άρα, γεια
1: οπότε
0: σου, ναι.
1: Πιστεύω ότι θα πάμε τέλεια.
0: Θα σαρώσουμε.
1: Πάμε για διάλειμμα λοιπόν, προς το παρόν.
0: Πάμε για διάλειμμα, ναι. Ό,τι και αν χρειάζεστε εσείς για την ενέργεια του σπιτιού σας, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να ξέρετε ότι έχετε πολλές επιλογές. Θα βρείτε προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Οπότε μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα.
1: Επίσης, τι είναι η ζωή, Θεοδόση?
0: Τι είναι η ζωή?
1: Οι μικρές απολαύσεις, οι καθημερινές.
0: Ισχύει.
1: Ένας ωραίος καφές το πρωί, το τσιπουράκι σου που έλεγες, ένα γλυκό το απόγευμα, ένα επιδόρπιο με φίλους. Δεν χρειάζεται να τα στερηθούμε όλα αυτά, ούτε να γεμίζουμε και τύψεις με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό Stevia, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά. Οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες πάνε στο μηδέν. Slim Fix, λοιπόν. Slim Fix, λοιπόν. Και όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά.

0: Podcast 92,6.
1: 上からも感じられる。
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πού σε ρε σκυλέ?
10: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
9: Γάτα είσαι.
10: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
9: Ναι, έχει και για σένα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
16: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
17: Life was good, yeah, I felt complete.
0: Choose music.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο, έτσι, αυτό το μελιστάλαρτο track, το Someone Else, είναι από τον ομώνυμο δίσκο του Ραφαήλ Μελετέ, ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα, αύριο, νομίζω, από τη Vigo Records. Λέγεται Someone Else και είναι έτσι σαν... τζαζίζει και θυμίζει κάτι συνθέσει. Εμένα μου θύμισε Πλέσα από τα 70's, ξέρω, κάτι τέτοια ηχοχρώματα. Πάρα πολύ ωραίος δίσκος.
1: Να θυμίσουμε
0: ότι, Records.
1: Ότι ο Ραφαήλ Μελετέας, εκτός από Ραφαήλ Μελετέας και αυτός που έχει κάνει αυτό το δίσκο που είναι φανταστικός και όπως λες και εσύ μελιστάλαχτος και λίγο τζαζίζει και θυμίζει Πλέσα, ναι, είναι ταυτόχρονα και ο Ένα Τσιγάρο στα Μπαμ.
0: Μπράβο, σωστό και αυτό.
1: Είναι δηλαδή και ράπερ.
0: Πολυσχηδές ταλέντο.
1: Πολυσχηδές ταλέντο, είναι φανταστικός και ως Ένα Τσιγάρο στα Μπαμ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε ψάχτε τον.
0: Δώστε βάση λοιπόν.
1: Όλα από τη Βίγκορε.
0: Βγαίνουν ωραία πραγματάκια και έξω, γενικά κυκλοφορούν πολύ ωραίες μουσικές. Θυμίζω ότι όταν η τεχνολογία σου μείνει τα χέρια, στα χέρια, δηλαδή όταν κρασάρει το λάπτοπ ή ξέρω, το σκούτερ, σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα ή το smartwatch κολλήσει εκεί που τρέχεις να προλάβεις, το θέμα είναι να μην ευριάσεις, να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να πας στο Γερμανό, γιατί εκεί, παιδιά, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.
1: Πώς φτιάχνει και καθρέφτες ο Γερμανός?
0: Ο δικός σου δεν είναι. Έχουν τεράστια εμπειρία, 25 χρόνια, αλλά τέτοιο καθρέφτη νομίζω δεν μπορούν να φτιάξουν πουθενά. Δηλαδή, άστο.
1: Θέλω ένα καθρέφτη που να μην σπάει.
0: Δεν γίνεται.
1: Να είναι άθραυστος.
0: Δεν παίζει αυτό.
1: Πώς το λέγανε αυτό με τον Bruce Willis στην ταινία?
0: Με τον Bruce Willis.
1: Που δεν πάθαινε τίποτα.
0: Α, ναι.
1: Ένα τέτοιο θέλω.
0: Άστο.
1: Σε καθρέφτη.
0: Άστο.
1: Αν γίνεται.
0: Δύσκολο.
1: Μάλλον όχι.
0: Και ένα καλό νέο, παιδιά. Εγκαινιάστηκαν μόλις 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάω για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Αρκεί να κατεβάσετε την εφαρμογή Λίβιο, να κλείσετε γήπεδο και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Ο Ρέστης πάντως εδώ, ο ακροατής μας,
0: ναι,
1: στέλνει ότι έχει φύγει από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει το μικρό κοσμό του σε βουνό της Υπήρου.
0: Ωραίος.
1: Και σου συστήνει να ξεκινήσεις νωρίς.
0: Όχι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Δεν είχα να πω κάτι άλλο, παιδιά. Drop mic. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η δήλωση.
1: Εννοείς το ραδιόφωνο, γιατί τη δουλειά σου μπορείς να την κάνεις έτσι.
0: Δεν μπορείς. Δεν μπορώ στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εντάξει. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, όπου και αν είμαστε. Unbreakable,
1: άφθαρτος λεγόταν αυτό με το. Αυτό θέλω σε καθρέφτη, αν γίνεται. Αυτό παραγγέλνω.
0: Κάποιος έχει λυσάξει εδώ πέρα και με το δίκιο του, έχει διαβάζει δύο βιβλία που έχουμε προτείνει. Τοξική αρενοπότητα του Νίκου Μάντιν. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, παιδιά, με διηγήματα. Το ξαναλέμε, αξίζει πάρα πολύ να το διαβάσετε. Βγήκε μια συνέντευξη με τον Νίκο Μάντι σε κανένα δεκαήμερο. Το Λίγη Ζωή της Χάγια, πώς τη λένε, Χάνια, δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να το προφέρω.
1: Ναι.
0: Ρωτάει κάποιος αν θα πάθει ζημιά διαβάζοντάς το. Ναι, είναι πάρα πολύ σκληρό βιβλίο.
1: Το Λίγη Ζωή λέμε, για
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: Λίγη
0: ναι.
1: Ζωή.
0: Είναι okay. Σκληρό βιβλίο, δηλαδή θα
1: Λίγη Ζωή θα σου μείνει μετά.
0: Αλλά εντάξει, είναι από τα βιβλία που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 και κάτι χρόνια. Είναι από τα πιο σημαντικά
1: είναι...
0: της τρέχουσας χιλιετίας.
1: Αν δεν είναι η φάση σας να διαβάζετε κοψοφλέβια βιβλία ή να ακούτε κοψοφλέβιες μουσικές, πιθανότατα να μην είναι για εσάς.
0: Α, εντάξει,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το να είναι ένα βιβλίο ή μια μουσική σκληρή δεν είναι απαραίτητα ότι σου φέρνει κατάθλιψη.
0: Ναι, πω, ναι.
1: Η τέχνη δεν μιλάει πάντα για ευχάριστα πράγματα, ίσα ίσα. Μιλάει πολύ συχνά και για δυσάρεστα.
0: Σωστό.
1: Και με αυτόν τον τρόπο τα ξορκίζει κιόλας.
0: Σωστό.
1: Οπότε, αν το βλέπετε έτσι, έχει νόημα. Αν δεν το βλέπετε έτσι και φοβάστε ότι θα σας ρίξει πάρα πολύ, υπάρχουν και άλλα βιβλία εκεί έξω που είναι πιο
0: αλέγρα.
1: Πιο αλέγρα.
0: Ναι, γιατί αυτό αλέγρα. Είναι λίγο κοψοφλέβικο, όντως.

Κάθε φορά με γυρίζετε 20 χρόνια πίσω με αυτό το φθινοπορεινό τραγούδι. Μας στέλνετε το Autumn Sweater των Γιόλα Τέγκου που μόλις ακούσαμε στα φοιτητικά μου χρόνια και στην καψούρα. Και με συντροφεύει όλη

0: θα είναι υποτίθεται έντονη βροχή και θα έχει και αέριδες και τέτοια. Εντάξει, δεν τρελαινόμαστε.
1: Η βοσκή πάνω στα σκαλαρίτες και τα λοιπά που κάνουν τα ρεπορτάζ, κακοκαιρία λένε τη λιακάδα. Κακός καιρός είναι η λιακάδα, γιατί ξεραίνει τα χόρτα και δεν έχουν φαν τα. Θέλουν βροχή αυτή. Όταν βρέχει είναι καλός καιρός.
0: Ιδού το ερώτημα όμως τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα ξαναγυρίσει η καλοκαιρινή ζέστη ή όχι? Γιατί αν δεν ξαναγυρίσει.
1: Ναι, τι.
0: Πάει να πει
1: τι,
0: ότι
1: τι,
0: έχουμε.
1: Τι να τις κάνεις.
0: Θα τις πω εγώ, θα είναι του χρόνου. Αν δεν ξαναγυρίσει πάντως, πέρα από την πλάκα, σημαίνει ότι έχουμε ζήσει από πέρυσι τέτοιο καιρό μέχρι φέτος, ότι έχουμε ζήσει εποχές. Και έχω την αίσθηση ότι ζήσαμε εποχές μετά από χρόνια. Οπότε δικαιώνονται οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πού είναι η κλιματική κρίση, λοιπόν.
1: Πάντως. Εντάξει,
0: μπορεί. Έχουμε ζήσει εποχές. Και άνοιξη ζήσαμε και καλοκαίρι. Καλοκαίρι ανθρώπινο, τηρουμένων των αναλογιών πάντα. Ναι. Και τώρα φθινοπόρια σε 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα πάμε.
0: Πού είναι, κυρίες και κύριοι, η κλιματική κρίση?
1: Είναι ηθοποιός.
0: Κάψτε λιγνίτες, φουλ.
1: Φουλ.
0: Άντε από εκεί πέρα να πούμε. Α, ασούμε και
1: με
0: να
1: τα καλαμάκια σας.
0: Πλαστικά καλαμάκια σας.
1: Με τα καλαμάκια.
0: Τώρα ας πω εγώ, θα πάρω. Ανακύκλωση θέλατε. Άντε τώρα από εκεί πέρα να πούμε. Και να πούμε. Αυτά. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά, παιδιά. Να προλάβω και εγώ τη βροχή, γιατί θα.
1: Θα λιώσει.
0: Θα λιώσω, γνωστό.
1: Θα λιώσει.
0: Από ζάχαρη. Λοιπόν, κρατήστε και το εξής για τη νέα Νεσπρέσο αγαπημένη. Λάγκαρα. Την αγαπημένη Νεσπρέσο που μπουτίκ στο Κολονάκι, καλέ. Μπερδεύομαι γιατί έχει ανοίξει τις πόρτες και είναι ανανεωμένη πλήρως και είναι πανέτοιμη να σας υποδεχτεί και για Nespresso on the go, που σημαίνει ότι πάτε, παίρνετε το αγαπημένο σας τρόφιμα και συνεχίζετε την ζωή σας, τις δουλειές σας. Βέβαια, μπορείτε κάλλιστα να πάρετε και τις αγαπημένες σας ποικιλίες, καφέ, Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ, τα πάντα όλα είναι και η ομάδα της Nespresso να σας καθοδηγήσει. Nespresso, what else, λοιπόν. Η Μαρία σε λίγα λεπτά έρχεται, ο Κώστας σε 2 ώρες και λίγα λεπτά έρχεται, αλλά είναι ήδη εδώ και μας έφερε κουλούρια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς πάλι αύριο το πρωί. Άντε, καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Yeah, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι on the road, μέρες που είναι. Apt Provigia. Μασουλάω. Ο δρόμος μέχρι το γραφικό Saint-Rémy de Provence είναι γεμάτος κερασιές. Και εγώ οδηγώ ένα σαραβαγιασμένο πορτοκαλί de Chevaux με στόχο το πιο star σοκολατιέ της χώρας, Joël Dirin. The Cotswolds, Αγγλία. Αψεγάδιαστη αγγλική εξοχή. Στα παράθυρα, τέλεια λουλούδια. Φράχτες, σοφά καμωμένοι, λοφίσκοι, διαδέχονται ο ένας τον άλλον με ποιητική πειθαρχία. Και βρέχει. Εννοείται. Συνεχώς. Εννοείται. Τσουρ τσουρ τσουρ. Δεν με νοιάζει. Έχω ανοιχτή τη χειροποίητη Morgan, Very Rebecca, χωρίς το φάντασμα. Φοράω τσόχινη φεντόρα από τους πουλιοποιούς της αυλής, Lock & Co. Έτσι, για προστασία από τον ήλιο ή το φάντασμα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
9: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomat Isoflex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Best 92,6.
11: Choose music.
12: In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

αυτό είναι ξεκάθαρα κομμάτι Τρίτης, θυμνοπορεινής Τρίτης, με συννεφιά εδώ στον Αττικό ουρανό, με μποφόρια στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πάνε. Καλημέρες, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στον Best 92,6. 10 και 17 πρώτα λεπτάκια, λεπτουλίνια. Καλημέρες ίσα που δεν ενοχλούν καθόλου, στέλνει το χαροκόπιο. Γεια σου ρε Ευγένεια, τι ωραία που τα λες, τι ατζέντα είσαι. Δεν ξέρω πάνω σε αυτό το θέμα, και επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που δεχόμαστε από τα μέσα ενημέρωσης, τα social γενικώς, είχα ακούσει στην αρχή το δικηγόρο του ζεύγους να λέει ότι στο δικό του δικηγορικό γραφείο είχε γίνει καταγραφή των μηχανημάτων και δήλωση στον ίσα. Ποιος ξέρει. Ας μείνουμε στη μουσική και ας ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Nick Cave.

Γεννιέται σαν σήμερα στην πολιτεία Βικτόρια και στα ξαδέρφια μου της Αυστραλίας ο Nick Cave. Ο μπαμπάς του δίδασκε αγγλικά, μαθηματικά σε τεχνικό λύκειο. Η μητέρα του ήταν βιβλιοθηκάριος, οπότε καταλαβαίνεις, είχε να παίρνει. Και μάλιστα ήταν εκεί, δούλευε η μητέρα στο σχολείο που φοιτούσε και ο ίδιος. Γούστρα και τη ζωγραφική, αλλά αφοσιώθηκε στη μουσική.

Αφάνα την 90, Do You Love Me? Στο Let Love In του 1994 του Nick Cave και των Bad Seeds.

Ρίχνω το level και την ποιότητα. Do you ωραί ωραί. Όχι, do you ωραί. Do you love me. Έλα με στο live 24. Μπέστε 926.gr το site. Φυσικά στα social. Guten Morgen στο Αμβούργο, 6 βαθμοί το πρωί. Χρόνια πολλά στον Νίκο, λέει το σπηλίτι. Χρόνια του πολλά. Γεια σας τη Μαρίνα Ζέας. Γεια σου Παναγάγγελε, Αίγιο Κόλινγκ. Επιτέλους μελαγχολικό το βραχάτι. Θέλεις μελαγχολία, Πανούλια.

κερνάω φθινοπορεινό ακούσμα. Ταιριάζει πάρα πολύ με τον καιρό αυτό το Νίκος, άλλος Νίκος, Tribe Mix. Στο δικό του Omni, Νίκο Πατρελάκης θα κλείσει το πρώτο μέρος. Ορπία τιμή.

0: Νίκο Stripe Mix. Επειδή ρωτάτε, κλείνοντας την πρώτη ενότητα, να σας θυμίσω ότι η σύνδεσή μας αποκτά παγκοσμία δύναμη, γιατί έχουμε την Telecom. Εδώ φέρνει στη χώρα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών. Στον κόσμο μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Στο telecom.gr μαθαίνεις περισσότερα και στα social media στο telecom.gr.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
15: Επόμενος.
16: Ναι, ναι.
15: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ορίστε, για εσάς που συνέχεια θέλετε να λέτε για μπάλα. Είδαμε χθες τι έγινε με την ΑΕΚ. Superbet, super social. Και αυτό το ελληνικό καλά. Τέλος πάντων. Δεν είναι καν μεσογειακό να το πεις. Αλέγκρο δηλαδή. Το ξεμπουκωμά μέσω του ποδοσφαίρου. απλοφιλέστατο σπόρο. Παιδιά, μην κρίνετε τώρα τα σποτ, δεν έχουμε καμία εμπλοκή σε αυτό. Πραγματικά το λέει και η Μανίνα τις προάλλες, με τα σποτ δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα δυστυχώς. Οπότε με στο mute. Αλλά τα ακούω και σε άλλα εναλλακτικά, να ξέρεις. Γιατί το λέτε πολύ, εδώ το βλέπω, το λέτε γενικώς, το λέτε σε πολλές ζώνες ραδιοφωνικές, όποτε μεταδίδετε. Το κάνετε το comment. Εντάξει, καταλαβαίνω. Γεια σου ρε τσέλιγκα. Δεν μπορώ να διαβάσω τον νερό αυτά που μου λέτε. Αριστούργημα, ναι, δεκτό.

Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μας ακούτε αεράτα στο Ντουμπάι, γεια σου Μαρίνα και Τόμας. Καλημέρα στη Σαρονίδα, το Εγάλεο, ευχαριστώ Στελάρα και οι κυραλιφές εκεί από το Γερινή γωνιά είναι. Την αγάπη μου στους φίλους που ακούν από Πορτογαλία, στο Πόρτο που τις προάλλες έγινε το Bloom Festival και εκεί πρωί στην Ανατολή ο Ντένις μοίρασε ένα κλάσικ που και εμείς αγαπάμε πολύ πολύ. Δημήτρε! Θύμισες και αγαλίασε η ψυχική με το πιάνο. Γεια σου Νίνα από Λονδινάκη, μου λέει ακόμη καλοκαιρινό, ακούω την εκπομπή, βγάζω σημειώσεις για το σχολείο. Ας το να παίζει συνέχεια κομματάρα, σιωπό.

Γεια σου Ναταλάκη. Χρόνια χωρίς κινητά. Σωστό. Πώς λέγεται, πιάνο.

Παιδιά, ο Έρικ, όχι εγώ. Μας έφτιαξες, μας ξεσήκωσες. Αυτό το timeless, αθάνατο κομμάτι. Δεν σηκώνει κανένα πείραγμα.

Γιατί όταν η Σουηδή, ρε παιδί μου, είναι στη μουσική, είναι πάρα πολύ δυνατή. Αγαπημένος αριπίτσα από τη Σουηδία, το πιάνο το οποίο πήγε πολύ ψηλά στα τσάρτ της εποχής, έφτασε στο νούμερο 6 στο σουηδικό singles chart.

20 χρόνια πριν. Λέει ο Σάββας, αυτό λέει, περιμένε που το, χαμός γίνεται, ευχαριστούμε, μισό. Αυτό το τραγούδι εκεί λίγο πριν το 2000 μαζί με μερικά ακόμη της εποχής ήταν αυτά που με γύρισαν στην ξένη dance μουσική. Το έχω ξανακούσει. Έχω διαλέξει ένα remix του Φούρκαρου για αυτό που παίζει, που είναι ένα ακόμη εμβληματικό κομμάτι που γύρισε κόσμο στην ξένη. Για το ταξίδι της φάσης Φούρκης Aegean Mix.

Γεια σου ρε Αντώνη, από Μοναστηράκι, ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Έξυπνα από τις 11. Άμα να διώξουμε την τριτήλα που όμως είμαστε παρέα και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ρεμιξάρα.

Κύρα Μαρία λέει μουσικάρες παίζει σήμερα. Ευχαριστώ. Στο παιδί μου. Γεια σου Φάκο. Γεια σου Νικόλα στο Σκάνι. Να κλείνετε τις πόρτες στο Μαντρί, γιατί ως γνωστόν το Σκάνι

τον καλό μας φίλο και εκπληκτικό DJ Βασίλη Ρίζο με τις μουσικές επιλογές του. Αν μπορείς μου λέει το ρίχνεις, μου στέλνει ένα κομμάτι. Α, το ρίξω ρε μπίλα ρε.

Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ενότητα. Με την πρώτη ενότητα, Βασίλη, σε αυτό το ακούστικ το αφιερώνω. Το ζήτησε ένα πάρα πολύ ωραίο μίξ. Θα το έχουμε άλλη φορά. Με πάρα πολύ κίνηση έχει ξεκινήσει η μέρα, γι' αυτό πάμε στο χάσιμο. Μπας και ξεχαστούμε όσοι είστε στο τιμόνι, υπομονή και πολύ προσοχή. Προφανώς η Telekom είναι εδώ. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Μιλάμε για την εμπειρία Telekom που απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις AI για πιο πολλές δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, μα και τις επιχειρήσεις. Πιο πολλά στο telekom.gr και στα social telekom.gr.

το αφαιρώσω αυτό και στο Παμπλίτο. Small Town Boy τους έκανες Παμπλίτο. Που έκανε Runaway. Όταν δέχτηκε τηλεφώνημα για ραδιοφωνική έρευνα, τους λέει τέλος πάντων ακόμα μόνο best. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μόνο, αφού επέμεινε λέει να συνεχίσουμε το διάλογο, μόνο best ακούμε, λέει και του το κλείσα. Hey, δεν θα σε μέτρησε. Έπρεπε να κάνεις υπομονή. Θα είπε, τη Small Town Boy. Ευχαριστώ, παιδιά.

0: είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
2: Best 92.6.
3: We the music.
4: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Το κομμάτι αυτό εμπίπτει στην κατηγορία If You Know You Know. Μέρι Λι, ποιο είναι αυτό, σειρά να το ανέφερες? Ημανεβεσέ. Δεν χρειάζεται τόσο αντιατιστικές λεπτομέρειες. Γεια σου, Βίλια. Εδώ και πάλι 11 και 10 σχεδόν, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου παρέα. Άλλος Νίκ μας λέει, έχω γενέθλια σήμερα μαζί με τον Κέιβ. Γεια σας το Έσεξ, τη Μαρίνα Λί μου, γεια σου Αντώνη μου, Πειραιά στην παρέα. Με τη δύναμη του μυαλού σε παραλίες. Γεια σου Μιχαλιό στο Καλαμάκι, ευχαριστώ παιδιά, γεια σου Ρίτσα, thank you για την παρέα. Στον Άραξο οι καλημέρες. Και φυσικά ένα και ό,τι πιο μοναδικό μαγευτικά απίστευτο και άλλο παρμένο με μερική συννεφιά σήμερα Ντράχτεν στέλνει άλλε πάλι λες καλημεράρες. Είναι άλλο παρμένο παιδιά. Έλα πες μου στο γράφει τώρα το AI ε. Του λες τρελανέ με, γράψε μου να τους τρελάνω. Ρίτσα μου λέει πως λέγεται αυτό το ποίημα και μου διέφυγε. I'm sure soulmates, αδελφές ψυχές. Ζητάτε πολλά 90s, early zeros. Δεν είναι το throwback σήμερα, αλλά εδώ ξαναθυμόμαστε ένα πραγματικό best classic. Πόσο έχει ακουστεί το All This Love του Dimmy Dimmy Face. Και ένα πανέμορφο edit του DSF που άρεσε και στον Dimmy για τα 20 χρόνια της κυκλοφορίας του κομματιού. Και 11 τα λέμε στα social, best926.gr το site, φυσικά στο live24, πριν την για τα best merch στα φθινοπορεινά. Γεια σου live τα ρε.

Το ξέρω ότι το truth είναι στην καρδιά σου, Γιάννα ρε. Μα το Θεό μου λέει, τα γράφω από μόνος μου. Ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Ξέρω μου αρέσει, πειράζει. Δεν χρησιμοποιώ, μου λέει, α, είπαμε να είμαστε και κάπου αυθόρμητοι.

ρίξε, βάλε, να γουστάρουμε κάργα. Παιδιά, αφήστε το πάνω μου, καθένα στο πόστο του. Τώρα ο φίλος ή η φίλη που ξύπνησε, λέει, και σιγοτραγουδούσε αυτό το τεράστιο κομμάτι, λέει, με φάλτσο φυσικά, αλλά οκ. Wow. Δηλαδή ξύπνησες με αυτό στο μυαλό σου και το άκουσες στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Γιατί δεν είναι ένα heavy rotated, ας πούμε, που παίζει πια τόσο συχνά, καθότι παλαιότερον κάνουμε φυσικότατα τις αναδρομές στο παρελθόν. Δική σας παραγγελιά, όχι το κομμάτι. Ο καλλιτέχνης βάλε, λέει, και ένα σεμπασιόν τέλεια μετά να γουστάρουμε καρύγα. 2022 Σανελίτα.

Τι να γουστάρουμε, λέει καρά, Μαρία. Σιγά, μην ρίξουμε και αλάτι κάλα για τους μίστες. Έλα, βρε, παιδί μου. Μην κρίνεις τον τρόπο που εκφράζει το άλλος. Για μουσική μιλάμε και ναι, γουστάρουμε κάργα. Τι, όχι. Δηλαδή, αν δεν μας κάνει και η μουσική να γουστάρουμε κάργα, τότε σε περικαλώ.

Παιδιά, τα Άιντα από εδώ είναι του Κωστή μας. Εδώ απ' έξω είναι και γράφει και τον ενοχλώ και με έχει διώξει 2-3 φορές. Εγώ από εμένα όχι τέτοια. Άρε Σεμπαστιάν, ακούει, ε. Τι κομματάρες γράφεις, λέτε, και στις κάνουν και ρεμίξ. Υπέροχος Σεμπαστιάν Τελιέ και Φυσιογνωμία. Και παίζει και αυτή η ιστορία με έναν τύπο που του έμοιαζε και διέδιδε ότι είναι ο καλλιτέχνης. Μάλιστα στάθηκε αφορμή για να γράψει το κομμάτι το Copycat. Για φαντάσου. Καλημέρες, καλησπέρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι γίνεται εκεί? Δεν προλαβαίνουμε να καταναλώνουμε, να αφομοιώνουμε νέα για τον Τραμπ. Σε πάρα πολύ χαμηλά, ιστορικά χαμηλά η δημοτικότητα του πόντους.

Ο οποίος έβγαλε το δικό του κανάλι, θα το έχετε δει, μετά το μποϊκοτάζ των τηλεοπτικών δικτύων, των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων. Σιγά μην κάτσε να σκάσει ο Τραμπ, έβγαλε το Trump TV. Δείχνει μέχρι και περάσματα που έκανε σε διάφορα show. Σε λειτουργία η Trump TV. Έκανε πρεμιέρα launch χθες το βράδυ. Θα λειτουργεί 24/7 σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Με σημαντικές στιγμές από το παρελθόν του Τραμπ, για να μαθαίνουν οι παλιοί και να θυμούνται οι νέοι. Όχι βρε, δεν είναι αυτό, ναι. Κυβερνητικές ανακοινώσεις θα έχει, τοποθετήσει της κυβέρνησής του. Does it matter? Έγραψε η κυβέρνηση. Η Trump TV μεταδίδει τώρα 24/7 ενημερωμένη σε πραγματικό χρόνο με κορυφές προηγούμενες στιγμές, ανακοινώσεις και τα τελευταία νέα από την κυβέρνηση σε ένα σημείο. Έχει κάνει μετάφραση εδώ. Δεν έφτασε, λέει, κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας. Τώρα μπορεί. Φοβούμε. Και με την πρώτη εκπομπή on TV Air, η ομιλία του Τραμπ την έδωσε 3 Ιουλίου στο όρος Rushmore. Έφαγε τον μπαν από 5 μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, CNN, NBC, ABC,

Να, εδώ μου το λέτε κι εσείς για τη Μελάνια. Πάτησε πόδι, του πάτησε το πόδι. Τους κάνουν τους γάμους που κάνανε. Έκανε τα δικά της η πρώτη κυρία, η First Lady. Επιτρέποντας το CNN να καλύψει τις δραστηριότητές της στον ΟΗΕ, διαφοροποιήθηκε από την απαγόρευση του συζύγου.

0: Θα μου πεις τι μας νοιάζει τώρα, τι γίνεται εκεί. Ναι, ρε παιδί μου. Θα έβαζα τον boss, αλλά περνάει η ώρα. Ας κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την τελευταία. Πότε πέρασε, ρε παιδιά. Ενότητα και για σήμερα Τρίτη.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Full Moon Party στο Vito Vibes, στο Κοροπή. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, κάτω από το φως της Πανσελίνου, με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax. Από τις 9 το βράδυ, στον κήπο του Vito Vibes, Ρούση 1, Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις, 210-6628-383.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Το έχω δει στο σινεμά.
15: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Ρε Σιλή, ποιο κομμάτι έβαλε στις 11 και 7 περίπου μετά το πιάνο? Please, μοιράσου τη σοφία σου. Μετά το πιάνο ακριβώς έβαλα το Greece 2000 στο remix του Φουρκαρού. Θα συμφωνήσω ότι οι πολιτικοί διεθνώς τους γράφουν τους πολίτες. Ναι, ναι. Το παρελθόν λέει του Τραμπ περιλαμβάνει και βίντεο από τη φιλία του με τον Epstein. Λέει το μήνυμα, θα έχει ενδιαφέρον, σωστό. Thrust TV, τα λέτε. Για τον Τελιέ και τον τύπο που το έπαιζε Τελιέ, ήταν η απομίμηση, λέει, Σεμπαστιάν Ατελιέ. Εντάξει. Όχι, παιδιά, ο Κωστάκης δεν ενοχλείται από μένα που μιλάω στον αέρα. Ενοχλείται από μένα όταν βγαίνω στο διάλειμμα και του πιάνω την μπάρλα. Δεν θέλει και τη γράφει. Γράφει. Θα μπορούσε να είναι σήμα στο Trump TV. Broken. Του τύπου. Τα σπάω, τους σπάω όλους.

0: Ο Γιαννακίδης λέει, σου λέει επί της ουσίας, ρε φύγε από εδώ ρε μπρο.
1: Καλά.
0: Μπροκενιαζόμαστε λέει, το λέω εγώ αυτό. Φαντάσου πόσο χαλιά είμαστε. Κατάλαβα.

σήμα από τα Looney Tunes πρέπει να έχει, λέει ο Τραμπ. Έχω και άλλο κομμάτι, θα το βάλω. Α, γιατί να μην το βάλω. Αν έχω playlist.

Να, εδώ αυτό πιστεύω ότι είναι ένα ωραίο κομμάτι entrance του Προέδρου της Αμερικής. Εμείς αυτό γνωρίζουν.

τραγουδίστες της εκπομπής. Για φαντάσου του να σκάπτει η κουρτινούλα του, πάει. Δηλαδή το YMCA, εντάξει, να... ενώ αυτό ακούγεται αγέροχο. Τι. Θα του έκανα εγώ μια σκηνοθεσία.

Έλα, ένας γνώστης τη χειρισμού AI videos, ας το φτιάξει, θα μου το στείλει. Διεκδικώ το, το copyright. Ωραίο λέει και το fame boy, όχι. Fame τώρα είναι... Για άλλες δονήσεις. Έχει μια θλιμμένη, λέει, επανάσταση και μέσα από το υπερεγώ δημιουργεί μια φυγοκεντρική τάση αδεκπεραίου της ειδονής. Εκβατικός φιλόσοφος. Ναι.

Μα είναι κομμένο και ραμμένο. Οκ, τσεκ, λέτε πτήση Κάρπαθος Αθήνα, χάθηκες για λίγο, μόνο μπες στους εθέρες. Καλές πτήσεις, παιδιά. Καλές πλώες στους ναυτέους μας. Αχ, ναι. Είστε πάρα πολύ στο live. Παραδίδουμε LinkedIn στον Κωστή σε λίγο.

Jamaica Move from Coming Off. Το drum play ρωνεύεστε, αλλά παιδιά δεν είναι μια κατάσταση περιγράφουμε, καλούς πλώες με διορθώνετε, ναι. Αφορικά με τα spot, το έχουμε ξανασυζητήσει από αέρος. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, δυστυχώς. Γιάννα Ρεντράχτεν for you.

Αλλά δεν είναι μόνο πρόβλημα ζήτημα της μπεστάρας, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να τα μοιράζεστε και τα λέμε όλα εδώ στο πλαίσιο της αμφίδρομης σχέσης που έχουμε χτίσει χρόνια τώρα. Το καταλαβαίνω.

Πραγματικά σας ευχαριστώ. Πραγματικά από πάκυρο να το λες. Δηλαδή μπορεί να μην είναι και πραγματικά. Το λες εμφαντικά γιατί σήμερα η ώρα πέρασε πιο γρήγορα παρά ποτέ. Έχω την εντύπωση και έχει πιάσει βροχή εδώ στο Μαρούσι.

Κλείνοντας, να σας πούμε ότι η Telkom είναι δόθενη τη νέα πρόταση, τη νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, πιο πολύ συνδεσιμότητα με την εμπειρία Telkom να απλώνεται παντού, προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις AI. Σε όλους μας δίνει ακόμη πιο πολλές δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, τις επιχειρήσεις μας. Η νέα εμπειρία Telkom στο telekom.gr και στα social media telekom.gr. Superbet και παίξε υπεύθυνα για τα super social που όλοι συζητούν. Για να μην είσαι by myself, που λέει το κομμάτι, by yourself δηλαδή. Κλείσιμο με Chris IDH να μας. Και ένα υπέροχο κομμάτι. Υποκανονικές πάντα συνθήκες, λίγο μετά τις 10. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε και πάλι εδώ. Παραδείγματος στον Κωστή, πολλά φιλιά. Thank you.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 2,6.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
0: Best 92,6.
9: Choose music.

Όπω βροχούλα και ξύδι με τόχη, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Πόσο πιο καλά μπορούν να γίνουν τα πράγματα.

Όπο και έφυγε η αναρχική φεμινίστρια. Ξεκινάει λέγοντας: μπορούμε πάντα να ζητάμε ισότητα των φύλων και ταξική συνείδηση. Καλημέρα στο φανταστικό κοινό του Best. Καλό μεσημέρι θα έλεγα, γιατί έχει περάσει 12η μεσημβρινή. Η μέρα βρίσκεται ήδη στο μέσον της. Θέλει άλλες 12 ώρες για να τελειώσει. Και είναι, αγαπητή μου, η τελευταία μέρα του καλοκαιριού 2026. Το ξημέρωμα, ναι, κατά τις 3 και 5 το πρωί θα μπει το φθινόπωρο. Όπου ακόμα και αν είσαι μέσα σε μια αεροστεγή κάψουλα, μπορείς από το φως που υπάρχει έξω να καταλάβεις ότι είναι φθινόπωρο.

Είναι 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ρινόκερου. Είναι από τα λίγα πλάσματα που κατά κυριολεξία μπορούν να πούν το κερατό μου. Αν και λέω να προσέχω σήμερα, γιατί ήρθε μια κλίση για το εσουρού. Άγνωστο γιατί. Ναι, πηγαίνουν οι λήθοι λοιπόν και κυνηγάνε το ρινόκερο. Γιατί πιστεύουν στην Ασία που λέγαμε χθες, η ασιατική ιατρική. Ότι αν πιείς από το κέρατο του ρινόκερου, όχι μέσα από το κέρατο, να το κάνεις σκόνη και πιείς. Θεραπεύω τα ασθένειες. Λειτουργεί αφροδισιακά. Δεν λέω, το κέρατο είναι πάντα αφροδισιακό. Οκ, αλλά δεν χρειάζεται να σκοτώσει ολόκληρο ζώο.

Επίσης συμπληρώνεται 32 χρόνια από την πρεμιέρα του Friends. Και είμαι περήφανος που ανήκω σε αυτή τη μειονότητα που υπερασπίζεται το διαφορετικό. Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε δει Friends. Ούτε σκοπεύουμε να το δούμε.

Λοιπόν, από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω. Ποιος το λέει αυτό, Αντίπας? Παιδιά, έχω μαγευτεί από τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει το πρακτορείο Σουκ στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία. Είναι συγκλονιστικό, σας είπα να το δείτε και στη Λάιφο, αλλά σήμερα έβλεπα περισσότερες τώρα πριν μπω στο στούντιο. Και λες, ρε παιδί μου, ότι για να διοργανώσεις αρχαιοελληνικά καλλιστεία πρέπει είτε να έχεις μια τρομερή αίσθηση του χιούμορ, είτε να μην καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Και αναρωτήθηκα το εξής, ρε γαμότο. Τι είναι τα αρχαιοελληνικά καλλιστεία, τι μας δείχνουν, μια παροδία της παράδοσης, ή έχουμε κάνει πια την παροδία παράδοση? Μπορεί πράγματι αυτό, ναι, η νέα μας παράδοση να είναι μια παροδία της παράδοσης ή να είναι παροδία σκέτο.

Πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, δεν είναι μόνο το εσουρού. Είναι καλλιτέχνες, ας πούμε. Να, είναι εδώ και δίνει συναυλίες ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Θέλει προσοχή. Το τι λες, γιατί είναι καλλιτέχνης με πολύ ευαίσθητες κεραίες. Θυμάστε που έλεγε ότι δεν αντέχει να ζει σε αυτή τη χώρα και φεύγει. Έρχεται μόνο για να κονόμα, για να συναντάτε με το κοινό του. Αλλά μου κάνει εντύπωση ο χαμός που γίνεται με την κατηγορία κατά του Νικόλα του Φαραντούρη για σεξισμό εις βάρος της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, που είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουν συναντηθεί σε ένα από αυτά τα αφλίαρα και θορυβόδη τηλεοπτικά πάνελ με τον Νικόλα το Φαραντούρη. Και του λέει σε κάποια φάση η Σδούκου, και εσύ που χαριετιζόσουν με την Καριστιανού. Και μετά της λέει ο Φαραντούρης, και εσύ που χαριετιζόσουν με υπουργούς. Ω, είναι σεξιστικό, είναι υποτιμητικό, πρέπει να αποπεμφθεί ο Φαραντούρης από το Πασόκ. Διότι προσέβαλε τη γυναίκα. Ρε, εσείς πάμε καλά. Οτιδήποτε και αν πεις, ας πούμε, οτιδήποτε χαρακτηρισμό υποτιμητικό να χρησιμοποιείς κατά μιας κυρίας, εγκαλείσαι για σεξισμό, βγαίνει στην αναφορά. Ενώ η ίδια, ας πούμε, δεν έχει να απολογηθεί για κάτι, για το χαργετιζόσουν με την Καριστιανού. Όχι τίποτα άλλο, ρε, εσείς. Φτάνει, είναι γελίο. Και περισσότερο θα πρέπει να ξέρει η κυρία Σδούκου ότι έτσι πλήττει τις γυναίκες που πραγματικά υφίστανται σεξιστικές επιθέσεις. Διότι ξοδεύει τη λέξη χωρίς λόγο.

Μα γιατί είναι σεξουαλικό το χαργετιζόσιν με υπουργούς, θα με τρελάνετε? Ακόμα και αν το βάλουμε κάτω από το ενοιολογικό μικροσκόπιο, δεν προκύπτει τέτοιο πράγμα σεξουαλικό υπονοούμενο. Και το χαργετιζόσιν με την Καριστιανού θα μπορούσε να εκλειφθεί και αυτό σεξουαλικό. Και να πει ο Φαραντούρης, είμαι παντρεμένος άνθρωπος, έχω παιδιά. Μου αποδίδεται μία πρεπή οικειότητα με μία άλλη κυρία. Δεν γίνονται αυτά.

Ορίστε, δεξιά καπηλεύεται τους αγώνες μας, λέει η φεμινίστριά μας, και έχει δίκιο. Τι άλλο, μια και μιλάμε για αγώνες. Παιδιά, έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στην Αμερική με τον Τραμπ, που απαγόρευσε σε τρία μέσα, στο CNN, στο MS Now και στο Politico, την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και χθες του κάνα μια πολύ ωραία πλάκα όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Μετέδωσαν δηλώσεις του χωρίς τον ήχο. Ήταν κατά κάποιο τρόπο οι πιο ουσιαστικές δηλώσεις που έχει κάνει στη ζωή του. Δεν ακούσαμε τίποτα. Και προσέφηκαν βέβαια στα δικαστήρια, καθώς συγείρεται θέμα ελευθερίας του τύπου κλπ. Αλλά μόνο και μόνο αυτή η προσφυγή στα δικαστήρια αποτελεί, ρε γαμώτο, ένα τεράστιο πλήγμα για τη δημοκρατία. Διότι αυτό κατάφερε ο Τραμπ. Φτάσαμε να συζητάμε τα αυτονόητα. Θα μου πεις, η δημοκρατία έχει τρόπους να μηνθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαιτησία είναι πάντα μαζί της. Αλλά μόνο και μόνο που φτάσαμε να το συζητάμε είναι μια νίκη του αυταρχισμού. Γι' αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα να το παίρνανε αυτό οι δημοσιογραφικές ενώσεις ανά τον κόσμο και να λέγαμε για μία μέρα θα εξαφανίσουμε τον Τραμπ. Έστω για μία ώρα, για δύο ώρες. Θα μου πεις, θα πετυχαίναμε κάτι? Όχι, αλλά θα ήταν μια ωραία ψευδέστηση.

και αν διαβάσετε το δικόγραφο, ναι, των μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή βάλτε το στο AI σας και συζητήστε το μαζί του. Θα δείτε πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές, ακόμη και με φιλοσοφικό περιεχόμενο, για το πού μπορούν να φτάσουν οι προεδρικές εξουσίες, για το αν έχεις το δικαίωμα να αποκλείς μέσα ενημέρωσης με βάση την άποψή τους. Είναι 27 σελίδες, ένα PDF, βάλτε το στο AI σας και μετά συζητήστε το διεξοδικά, έχει ενδιαφέρον.

κάποιος μιλάει ο Μητσοτάκης, δεν δίνει καν το λόγο σε δημοσιογράφους της απέναντι όχθης. Λες για τη συνέντευξη στη ΔΕΘ. Όλοι οι πρωθυπουργοί το κάνουν αυτό. Ή θα σε πάνε πάρα πολύ πίσω, ή δεν θα πάρεις το λόγο. Και εξαρτάται βέβαια τι έχεις γράψει για τον κάθε πρωθυπουργό. Δηλαδή μπορεί να ισχυριστεί, ας πούμε, το μακελιό ότι δεν μου δώσαν ερώτηση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Choose music.
1: Best 92.6.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Πού σε ρε σκυλέ? Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
8: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
8: Ναι, έχει και για σένα.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92.6.
17: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Όχου, που μου λέτε για τους δημοσιογράφους στη ΔΕΦ. Κανείς δεν σου λέει δεν θα πάρεις ερώτηση. Φυσικά πας και μπαίνεις στη λίστα. Απλώς λέει στο τέλος, μεγάλε, ο χρόνος, τελείωσε ο χρόνος. Κανένας δεν σου πει, α, δεν θα ρωτήσεις εσύ, φύγε από εδώ. Που ας κάνεις κανονικά τη διαπίστευσή σου, αν είσαι στο Μητρό των Μέσων τέλος πάντων, πας και δηλώνεις ερώτηση και δεν στη δίνουν ποτέ σου, λέει τέλος ο χρόνος.

Λοιπόν, αν έχετε κανένα φράγκο στην άκρη και θέλετε να τσιμπήσετε κανένα κοιμήλιο, αν είναι δυνατόν, παιδιά, κάνει η Αμερικανική Πρεσβεία Δημοπρασία, πουλάει γραφεία, καρέκλες και χαλιά. Με τιμή εκκίνησης από τα 110 ευρώ. Μιλάμε για ξεφτύλα τώρα, έτσι. Τρελή ξεφτύλα. Βγάλτε, ας πούμε, ένα γοβάκι της Κίμπερλι να μπούμε, να κάνουμε, να χτυπήσουμε. Αλλά είσαι Αμερικανική Πρεσβεία και δεν πας να τα κάνεις κάπου μια δωρεά. Κάνεις δημοπρασία για 100 ευρώ. Μου έχει βάλει και εμπληρωμένες διαφημίσεις στα social media.

Ναι, το είδα και εγώ το Love Seat που είναι στη Δημοπρασία και δεν κατάλαβα τι είναι. Πωλείται μαζί με τους καναπέδες, δεν κατάλαβα τι είναι.

Λοιπόν, παιδιά, πέτυχα χθες στην τηλεόραση το αντίστοιχο τηλεοπτικό του διαφημιστικού που παίζουμε κι εμείς για τη μετανάστευση. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα σε διαφημιστικό σποτ να διαφημίζονται και να προβάλλονται μαντρότυχοι σειρματοπλέγματα και με την κατακλίδα η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, αυτού που έχει και το ραδιοφωνικό σποτ. Δηλαδή, αν δεν είσαι Έλληνας πολίτης και βρίσκεσαι στη χώρα, να, δεν μας νοιάζει ασφαλειά σου. Διότι δεν ψηφίσεις κλπ. Δεν θυμάμαι κυβέρνηση να έχει εκπέμψει τέτοιο ακροδεξιό μήνυμα στο παρελθόν. Και τώρα που πονηρεύομαι, σκέφτομαι ότι αυτός ο Ευρωβουλευτής, ο Βορειοϋπηρώτης, ο Μπελέρη, που είπε τα καλά λόγια για τον Κασιδιάρη και μετά τα μάζεψε, το έκανε επίτηδες, τον βάλα να τα πει. Για να πούν στους χρυσαυγίτες, παιδιά, εντάξει, βγήκε ο Κασιδιάρης, αλλά και εμείς εδώ. Είμαστε χρυσαυγίτες friendly κόμμα. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι είναι στο χώρο της πρόοδου, εξ όσων έχω καταλάβει, δεν βγήκε κάποιος να καταγγείλει αυτά τα σποτ για τη μετανάστευση. Να βγει ο Αλέξης, ας πούμε, ή ο Νίκος. Ή ο Κουτσούμπας, βρε αδελφέ, ξέρω εγώ. Κανένας, γιατί σου λέει, μα αυτά θέλει ο Κοσμάκης. Να του δείχνει σειρματόπλεγμα, μετανάστες που φεύγουν και να του λες για την ασφάλειά του.

Θα μου πεις, ρε μεγάλη, αυτά θέλει ο λαός. Οι έρευνες μας δείχνουν ότι ο κόσμος πάει προς τα δεξιά. Ισχυροποιούνται ξανά οι έννοιες πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Εγώ θέλω να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα που είναι και σχετικό με τη μετανάστευση. Ειλικρινά, με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε κάθε μέρα, με όλα αυτά που βλέπετε και ακούτε γύρω σας, βρίσκετε κάτι κακό στην ανησυχία του θα λιωθεί ο πολιτισμός μας? Δηλαδή, μήπως δεν είναι τόσο κακό όσο νομίζουμε, μήπως είναι πάρα πολύ καλό? Άσε που κανένας δεν εξηγεί τι διάλο θα λιωθεί.

Δηλαδή πραγματικά και εσείς που μου το γράφετε συχνά, όταν λέμε θα αλλοιωθεί ο πολιτισμός, δηλαδή τι θα χάσουμε ακριβώς? Τι είναι αυτό που πρέπει να σώσουμε πάση θυσία?

Ορίστε, κάποιος μου λέει ότι θέλω να παραδώσουμε τη χώρα σε Αφρικανούς και εγχώριους γκέι. Οι Αφρικανοί θα είναι γκέι ή όχι? Ρε παιδιά, συμφωνώ και με το θέμα της ασφάλειας, συμφωνώ, είναι λογικό. Αλλά το πρόβλημα της ασφάλειας δεν εκπορεύεται από πολιτισμικές καταβολές, αλλά από οικονομικές. Εγώ αυτό που προσπαθώ να αναδείξω, μάλλον να μάθω, είναι η ανησυχία, θα αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας, πού ακριβώς αναφέρεται, κανένας δεν μου έχει εξηγήσει.

Τέλος πάνω, αφού κανένας δεν μου λέει τι θα λιωθεί από τον πολιτισμό, πάω στο διάλειμμα. Μαζί μας το ξύδι μετόχει. Δεν χρειάζεται να εξηγώ ποια είναι η συναισθηματική σχέση της εκπομπής με το ξύδι μετόχει. Το έχω πει πολλές φορές. Λευκό, κόκκινο και μιλόξιδο από επιλεγμένα σταφύλια και μήλια. Μήλα. Για μοναδικό γευστικό αποτέλεσμα σε κάθε συνταγή. Ειδικά το κόκκινο οξύδι, αλλά και το λευκό με οξύδι τα 7 βαθμών. Πω. Ξύδι με τόχι στη γεύση τόχι.

0: 92,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τέκνο βραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολτ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
13: We the music.

Εδώ λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, οπα, που είναι διαθέσιμη και σε podcast και μπορείτε να την ακούτε και από το site του σταθμού ή δια του Live24, μέσω του οποίου επικοινωνείτε και με το Ράδιο Θάλαμο. Πάρα πολλά μηνύματα. Παιδιά, υπάρχουν δύο πράγματα και προσπάθησα πριν να το ξεκαθαρίσω. Το ένα είναι η ασφάλεια. Το άλλο είναι η αλλίωση του πολιτισμού μας. Είναι ξεχωριστές έννοιες. Κάποιοι μου γράφουν ότι θα γίνει η Ελλάδα μουσουλμανική χώρα, ισλαμοφασιστική. Νομίζω ότι από κάτι τέτοιο είμαστε πάρα πολύ μακριά. Κάποιος άλλος μου γράφει να είδες τι έχουν πάθει στη Βρετανία που έχουν τους μουσουλμάνους. Σε πληροφορώ πως ό,τι έχουν πάθει στην Βρετανία ξεκινάει από το Brexit και μετά, του οποίου ηγήθηκαν καθαρό οι Άγγλοι με πεντιγκρί. Και η ανησυχία που φύτεψαν στην κοινή γνώμη για τον συγχρονισμό με τους Ευρωπαίους, τα ανοιχτά σύνορα κλπ. Κάποιος μου λέει κάθε λαός έχει υποχρέωση να προστατεύει τις πατρογονικές του αξίες. Σωστό, τι ακριβώς εννοείς? Διότι ξαναλέω ότι αν πάρεις το σημερινό ελληνικό πολιτισμό και τον δείξεις έναν Έλληνα του 1900, θα σου πει όχι ότι έχει αλλοιωθεί, ότι έχει βιαστεί. Τα ήθη μας με τα μέτρα του 1900 έχουν εξαχριωθεί, και αυτό με λόγω της όσμωσης με τη Δύση. Ήρθαμε πιο κοντά με τη Δύση και πραγματικά αλλοιώθηκαν τα ήθη μας, εξαχρεώθηκαν.

Τέλος πάντων, φτάνουν αυτά, δεν θα μαλώσουμε κιόλας. Αν και το να μην μαλώσουμε αποτελεί αλλίωση του πολιτισμού μας, τέλος πάντων. Ρε, εσείς που κυκλοφορείτε περισσότερο στην Αθήνα, εγώ δεν κυκλοφορώ και τόσο πολύ. Είναι όντως τόσο χάλι όσο τα σέρνουν στο Δούκα. Για την μπίχλα, τα σκουπίδια. Μια πόλη που έχει γίνει σαν μικρό βρώμικο αχτένιστο κορίτσι.

Χθες πήρα τον ηλεκτρικό και έκανα σχεδόν ολόκληρη τη διαδρομή από την Ερατσιώτισσα μέχρι κάτω, Φάληρο. Και εντάξει, περνάς από ένα αστικό τοπίο που είναι κακάσχημο. Ειδικά μετά τη Νέα Ιωνία και τον Περισσό. Αλλά αισθάνθηκα ότι ακόμα και αυτή η ασχήμια έχει ένα κάποιο χρώμα, κάπως τη χαζεύεις, αρκεί να μένεις εκεί. Και δεν μπορώ και να κατανοήσω αυτή την τρέλα στον ηλεκτρικό. Όπου ενώ ήταν κλιματιζόμενα τα βαγόνια, ήταν ανοιχτά τα παράθυρα και σκάγαμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο πράγμα.

Ναι, όλοι χάλι μου λέτε. Πέρασα χθες από την Ομόνια στις 12:20 μετά τα μεσάνυχτα. Δεν υπήρχε κανονικός άνθρωπος, όπως βλέπεις τα ζόμπι σε Αποκάλυψη. Άμα βγεις βράδυ στο κέντρο, βλέπεις αρουραίους μεγαλύτερους από το Δούκα. Η Αθήνα είναι σε κακό χάλι, μέσα στη βρώμα, πεζοδρόμιας έχνουν, κάδεις έχνουν, ποντίκια τριγυρνούν και ό,τι κάνουμε μόνοι μας με το λάστιχο. Κάδι μέσα στην πύχλα, δεν τους πλένουν ποτέ, πεζοδρόμια μέσα στην πύχλα. Αθήνα χειρότερα από ποτέ. Επί Μπάκο Γιάννη ήταν πολύ καλύτερα. Κάποιος λέει ότι, και πρέπει να έχει ένα point εδώ, ότι ο υπερτουρισμός έχει επηρεάσει την πόλη. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής, ότι η Αθήνα έχει ένα δήμαρχο ο οποίος παράγει περισσότερη επικαιρότητα για τις πολιτικές του βλέψεις παρά για το έργο του.

Μετά από 6 χρόνια νουδού, λέει κάποιος, τι περιμένεις να βλέπεις την καθαριότητα της Σιγκαπούρης? Είναι 7 χρόνια της νουδού. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του Δήμου.

Καλά, ναι, το τι γίνεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ειδικά στους κήπους του. Αυτό μπορεί να είναι και ευθύνη της αστυνομίας σε κάποιο βαθμό.

Ο κύριος Λευτέρης, η κυρία Ματίνα και η Γρηγορία που μας ακούν από το κρεβάτι της ψυχοθεραπείας. Κουράγιο θα περάσει. Επίσης μου έχουν πει ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα εξάρχεια. Όπου ακόμα δεν πάω, αλλά θα πάω κάποια στιγμή.

Ο Γιώργος που είναι κάτοικος του κέντρου 40 χρόνια, πρώτη φορά είδε ειδικό όχημα και ανθρώπους να πλένουν δρόμο και πεζοδρόμιο ταυτόχρονα. Η Αθήνα προσπαθεί να είναι πιο καθαρή από ποτέ. Και ο Γιάννης, θα το πω αν και είναι για την παιδί τη χαρά αυτό, κοιμάται λέει σαν μωράκι με το κόλπο που έδωσε για τον ύπνο. Μου το λέει κάθε μέρα και κάποιος άλλος. Είναι τρομερό life hack. Θα το ξαναπώ μετά στη παιδί τη χαρά. Εξάρχη έχω να πω πολλά χρόνια, γιατί είχα δεχθεί αυστηρή προειδοποίηση από κάτι παλικάρια. Αν σε ξαναδούμε εδώ δεν θα φύγεις ολόκληρος, κάτι τέτοιο.

Το έχω ξαναπεί στα εξάρχεια, έχω φάει δύο πεσήματα. Όχι βία, δεν έχω υποστεί βία. Τη μία ήμουνα σε ένα μαγαζί και είναι τρεις τύποι, χτυπάνε το τζάμι. Και αρχίζουν να φτύνουν, να κάνουν. Πώς το διάλογο με ξέρουν. Και η άλλη φορά ήταν ήμουνα έξω. Και πάλι είναι δύο παλικάρια. Και μου είπαν αυτό, ας ξαναδούμε εδώ, δεν θα φύγεις ένα κομμάτι ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.

Και μια κοινικόρα φαγητού, ξυδιμετόχη. Θρέψει καλή υγεία και γεύση που ξεχωρίζει. Από επιλεγμένα σταφύλια και μήλα, έρχεται να δώσει ένταση και χαρακτήρα σε κάθε συνταγή. Λευκό και κόκκινο ξύδι 7 βαθμών οξύτητας. Και μιλόξιδο με ξεχωριστό άρωμα και χρυσαφένιο χρώμα. Γιατί όπως λέει το τραγουδάκι, ξύδι με τόχι στη γεύση τόχι. Δεν έχω πάνε σακράτειας πια από ό,τι βλέπω.

0: Music.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Full Moon Party στο Vito Vibes στο Κοροπή αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, κάτω από το φως της Πανσελίνου, με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax. Από τις 9 το βράδυ στον κήπο του Vito Vibes, Ρούση 1, Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις 210-6628-383.
0: Choose music.

Ουφ, λοιπόν, εδώ είμαστε. Οπα. Ουψ. Λοιπόν, ανοιχτή παιδί τη χαρά, τι έχετε να πείτε.

Ναι, μου λέτε για το Monster, τη Lizzie Borden. Είναι νούμερο ένα στο Netflix. Μου έχει μείνει ένα επεισόδιο να δω, καλά στο τέλος λίγο το σκίζουν. Όπως επίσης μετά, άμα το συζητήσετε με το AI σας, θα δείτε ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά η απόδοση της ιστορίας από την πραγματικότητα. Τώρα δεν λέω κάτι, μη μου που να κάνει spoiler και τα λοιπά, και είναι αληθινή ιστορία. Αλλά αν θέλετε να έχετε με κανονική εικόνα για το τι συνέβη με τη Lizzie Borden, μη μείνετε στη σειρά, γιατί είναι όλα, είναι πολύ παραποιημένα κάποια πράγματα.

Λοιπόν, πέφτουμε στο κρεβάτι. Καλά, τα βγάζουμε τα αυτονόητα. Παίρνουμε ένα γράμμα της αλφαβήτου. Και καθώς έχουμε κλείσει τα ματάκια μας και έχουμε ξαπλώσει, αρχίζουμε να λέμε αντικείμενα από αυτό το γράμμα, που αρχίζουν από αυτό το γράμμα, και τα φέρνουμε και ως εικόνα μέσα μας. Αυτό το πράγμα δεν επιτρέπει στο μυαλό σας να κάνει μια αλληλουχία σκέψεων, αλλά το βάζει να δουλεύει χωρίς να δημιουργεί συνειρμούς. Οπότε θα κοιμηθείτε.

Μια φίλη στον άντρα μου που έχει δέπει, δεν λειτουργήσε, έφαγε κόλλημα γιατί δεν μπορούσε να βρει καλές λέξεις. Μα εκείνη το κόλπο εκεί κοιμάσαι.

Το Βερολίνο μίλησε, λέει κάποιος ή κάποια. Φασισμός είναι η ηρωίνη των ιδεολογιών και όποιος εφιστεί δύσκολα ξεμπλέκει. Επειδή κέρδισε αριστερά στο Βερολίνο, το λέει. Και όχι ακροδεξιά.

Glory days are coming for our Παοκάρα, γράφει κάποιος. Ναι. Στο μπάσκετ πάντα. Λοιπόν, δεν βλέπω ιδιαίτερη συμμετοχή, δεν βλέπω κίνηση, εγώ δεν έχω τι άλλο να πω. Οπότε αυτονόητα θα σκέφτεστε τώρα και γιατί δεν πας στα τσακίδια.

0: Σαρονίδα βρέχει. Στον Πειραιά συνέφιασε, τη λέγανε και στην Αθήνα βρέχει. Και εδώ στο Μαρούσι βρέχει, παιδιά. Στο Δαχτυλίδι.
1: Às vezes eu sinto o tempo desacelerar. E caos.
0: Οπότε τι πιο ωραίο με βροχή να ακούς τη Νανούλα.
1: Mas sou só eu e você.
0: Με την ωραία αισθησιακή φωνή.

0: 2,6.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Best 92,6.
13: Choose music.

όσοι ακούτε χρόνια τις εκπομπές, ξέρετε ότι λίγο πολύ αυτός ο καιρός είναι ο κατάλληλος καιρός για εκπομπές. Έχει αυτή την εσωστρέφεια. Από την άλλη, το καλύτερο είναι να υπάρχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα που ακούς στο ραδιόφωνο κάποια τραγούδια και απλά τα απολαμβάνεις. Όχι τη βροχή που δημιουργεί προβλήματα, όχι τη βροχή που έφερε μόλις το δέντρο που έπεσε κάτω στη συμβολή της Δόντου με τη Χαριλάου Τρικούπη. Όχι ακραία πράγματα βασικά. Αλλά τι σημασία έχει τι θέλουμε εμείς σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική όμως τώρα, το πρώτο μήνυμα το οποίο έχει έρθει είναι πάρα πολύ ευγενικό, αρχικά, και ζητάει ένα κομμάτι. Και αυτό θα είναι και το επόμενο κομμάτι. Μέχρι τις 4 είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Άννα Αναστασίου, στο live24.gr και στο bestnea2x.gr εσείς.

Καρδούλα συνοδεύεται το συγκεκριμένο κομμάτι και θυμίζει κυρίως Σαββατοκύριακα πρωί στον Μπέσο 92,6 έτσι, Cherry Blossom Girl. Το κομμάτι που ακούτε σχεδόν από όλες τις εκπομπές του σταθμού από την ώρα που έχει κυκλοφορήσει είναι η συνεργασία του Bonobo με τη Joy Crooks και το Always On Your Side.

το αγαπάμε όλη η παραγωγή αυτό το κομμάτι. Bonobo και Joy Crooks, Always on Your Side. Ακούγοντας πρωινούς του Best, ακούσαμε και αυτό το υπέροχο από τον Ραφαήλ Μελετέας και το ντεμπούτο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου.

Πολύ όμορφο άλμπουμ να μένετε να είναι αυτό. Σάμον Έλλης το άλμπουμ, Σάμον Έλλης το κομμάτι μόλις τελειώσαμε. Τελείωσε. Τελειώσαμε ακόμα όχι, έχουμε μια μισή ώρα και βάλε.

Και μέχρι να πάμε στο break, ας θυμηθούμε που έχουν ξεκινήσει όλα πολύ πιο απλά, πολύ πιο ήσυχα. Γιατί έτσι ήταν στην αρχική του εκδοχή το συγκεκριμένο κομμάτι.

0: Podcast 92,6.
1: Choose music.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: You paid all right. You paid all right.
1: There is a way out of here. Μάλλον πάντα υπάρχει. Απλούστατα δεν έχουμε πάντα το καθαρό μυαλό για να το σκεφτούμε. Επιστροφή στον Best 92,6 με την επιστροφή των Breathe.

Φυσικά και συμβαίνουν τα αντίθετα από τα πράγματα τα οποία ευχηθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Όσον αφορά στη βροχή, στην κακοκαιρία, εκτός από την πτώση δέντρου στη Δότου με τη Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε και κυκλοφοριακό χάος στη Βουλιαγμένης, αφού φορτηγό που μετέφερε μπουλντόζα προσέκρουσε σε γέφυρα.

πρόκειται να παρακολουθήσετε κάποια παράσταση επίσης, καλό είναι να ενημερωθείτε σχετικά με το αν θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις, συναυλίες ή οτιδήποτε έχει να κάνει με εξωτερικούς χώρους. Για να γλιτώσετε λίγο την ταλαιπωρία που ούτως ή άλλως υπάρχει εκεί έξω.

Έτσι μας κέρδισαν λοιπόν. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Με την προσπάθεια του Ρίτσαρντ Άσκροφτ να τραγουδήσει αλλά και να μιλήσει γαλλικά. Ο Λαμούρ μέχρι τις 3.

0: 102,6.
1: What the best is going on?
2: Άνιμα Σιρός 2026, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του Διεθνούς Animation, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της αγοράς και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και σε 7 νησιά των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σύρο. Πληροφορίες στο animasiros.gr.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Επόμενος.
11: Ναι, ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. / blog / όροι.
0: Best

0: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
1: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
2: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Best 92,6.

falling.

πολύχρωμο το κομμάτι Art of Noise, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, Dreaming in Color στον Best 92,6. Absolute Ambient, το label του Nacho το Major, όπου εκεί κυκλοφορεί το EP του Promisk, και αυτό είναι το Lights.

Μεγάλη αλήθεια. Συνέχεια συμβαίνουν. Strange things happen. Η Alison Goldfrapp. Αυτό που είναι όμως σίγουρο είναι ότι τα strange things που συμβαίνουν κάποιες φορές, τα παράξενα, δεν είναι μόνο άσχημα. Μπορεί να είναι και καλά. Και αυτό είναι η μοναδική μας ελπίδα.

0: We the music.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.

Οι υπέροχοι Fontaines DC ανακοίνωσαν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους, το Dopamine Chamber, και τα υπέροχα δελτία τύπου τα οποία συνοδεύουν το Marian, που είναι το πρώτο single. Είναι το εξής: το Marian, πληθωρικό και επιβλητικό, λειτουργεί ως ιδανική εισαγωγή στον κόσμο του άλμπουμ. Ξεδιπλώνεται σαν κόκκινες βελούδινες κουρτίνες σε ένα ετοιμόρροπο ιταλικό θέατρο, δημιουργώντας εικόνες μεγαλοπρέπειας και πολυτελούς παρακμής. Ή αλλιώς κομματάρα, κυκλοφορεί το άλμπουμ στις 16 Οκτωβρίου και 17 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους Charlatans live στο Floyd.

7 Οκτωβρίου λοιπόν, στο Floyd και στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο Floyd, στις 27 Νοεμβρίου, αυτή εδώ.

I want the world to stop, λοιπόν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τραγούδι εκτός από αυτό. Τουλάχιστον ξέρω. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό που να εκφράζει, να είναι η φωνή δηλαδή του πλανήτη που ζει πολέμους.

Και για άλλη μια φορά η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα σε αυτή τη χώρα. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος, εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής του Best ήταν η Άννα Αναστασίου, ακολουθούν μουσικές επιλογές του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, ενώ εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά!

0: 92,6.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Best 92,6.
8: Choose music.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Music.
1: Full Moon Party στο Vito Vibes, στο Κοροπή, αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, κάτω από το φως της Πανσελίνου, με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax. Από τις 9 το βράδυ, στον κήπο του Vito Vibes, Ρούση 1, Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις 210-6628-383.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

gifts that they hold.

0: 92,6.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
0: Best 92,6.
13: We the music.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

shine, blow out the colors inside this.

0: 3 στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τέκνο βραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

travailler.

sleep.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Lines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Best. The Hauntropolis. 92,6. A labyrinth of forgotten dreams.
9: Cheers.

είναι απογευματρίτη των Best, 9 έπειτα από τις 6 με ένα υπέροχο αγαπημένο από τα B-Sides του 18 του Moby, εκκίνηση για σήμερα. Καλησπέρες, θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής αυτή την βροχερή Τρίτη, η Εύη Σιδηροπούλου.

Μας ακούει το Λίτζι, Οξφόρδη, Λιέγη, ο φίλος μας ο Κώστο Αμβούργο, μακρινό Μόντρεαλ, φθινοπορεινό και το Μόντρεαλ. Μπέστε να δείξετε Λίτζι το site μας, η Νέα Σμύρνη είναι εδώ, η Τρίπολη. Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου, υποβροχή. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, και Best Radio 926 στο Instagram, και Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Σε παρένθεση, ακολουθεί και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, 22η ημέρα του Σεπτεμβρίου, εδώ μόνο με αυτοκίνητο. Αλλιώς πώς να πας πού? Αγαπημένο acoustic, το remix που ξεκίνησε.

Έχει να κάνει ζωντανή περιοδία από το 2019 και ετοιμάζει, όπως διαβάζουμε, τη μεγάλη της επιστροφή και με ολοκαινούριο άλμπουμ και με tour που προφανώς θα βασίζεται στη κυκλοφορία του άλμπουμ. Για σας και στη Λέρο μας ακούει ο Γιάννης και η μικρή του η Κατερίνα στην Πάτρα. Τα φιλιά μας. Θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Best 92,6. We the music.

Έχει πάρα πάρα πολλούς φαν στην Ελλάδα. Υπήρξε και frontman των The Birthday Party, από τις πιο extreme post-punk μπάντες στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία στα chart, νούμερο 11 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1995. Εδώ το single με την Kylie Minogue, ο Nick Cave, που σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει τα 69. Χαιρετίσματα και εδώ στη γειτονιά στο Μαρούσι.

έχουμε και πλανητικά νέα για σήμερα. Λόγω μιας σχετικά σπάνιας κοσμικής συγκυρίας, η Αφροδίτη αυτές τις μέρες λάμπει λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα και σήμερα φτάνει στη μέγιστη της λαμπρότητα για ολόκληρο το 2026. Θα ήταν μοναδικό το θέμα αν δεν έβρεχε και αν δεν είχε συννεφιά και θα τη βλέπαμε μετά το ηλιοβασίλεμα νοτιοδυτικά. Οπότε περιμένουμε φωτογραφίες από αύριο σε πολλά site από άλλα μέρη του κόσμου, του πλανήτη αυτού.

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Best 92,6.
12: We the music.

Καινούριο άλμπουμ για τον Bonobo, Distance in Static. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε λίγο στην Καλιφόρνια, μετά στο Τόκιο. Κοσμογυρισμένος ο Bonobo. Αρκετές οι συνεργασίες, όπως αυτή εδώ με την εξαιρετική Joy Crux, Βρετανίδα, μόλις 27 ετών. Ήδη το πρώτο της άλμπουμ το 2021 της έδωσε και υποψηφιότητες για Brit βραβεία και για Mercury. Ένα έπειτα από τις 7, απόγευμα βροχερής τρίτης των Best. Καλησπέρα και πάλι. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Επιστρέφουν και οι 32 νύχτες πρεμιέρας 30 Σεπτεμβρίου με 11 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 6 ήταν και η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος. Ίσως να είναι ακόμη σε εξέλιξη, το πιο πιθανό. Παράλληλες δράσεις, master classes 2 και 3 Οκτωβρίου. Και αναλυτικά πολλά περισσότερα μπορείτε σίγουρα να διαβάσετε στο aif με 2f.gr.

Ίσως ούτε οι ίδιοι Radio γιατί να είχαν φανταστεί ότι η επανένωση που έκαναν θα έπαιρνε τόσο μεγάλες παγκόσμιες διαστάσεις. Έρχεται και νέα tour, όπως διαβάζουμε, το 2027. Επιστρέφουν στη σκηνή της Ασίας και της Οκεανίας. Αυτή τη φορά 21 συναυλίες θα κάνουν στάση σε Αυστραλία, Πέρθ, Μελβούρνη, Σίδνεϊ. Θα περάσουν και από τη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας. Έξαλλο, όπως είχε πει και ο κιθαρίστας τους, αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο μια διαφορετική Ήπειρο και να δίνουμε 20 συναυλίες, ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες. Τώρα θα είναι 21, 21 τα live. Με ένα ακόμη θα φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis.
1: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
0: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: We the music.

Κώστας Ακοεκάρπαθος να στείλουμε χαιρετίσματα. Έχουμε και μια πολύ ωραία έκθεση να ξεκινά με τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση του Ιουλίου Βέρν, ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς όλων των εποχών, πρωτοπόρος σίγουρα της επιστημονικής φαντασίας. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 200 χρόνων, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικούς Κόσμος θα παρουσιαστεί η διεθνής διαδραστική έκθεση «Ιούλιος Βέρν 200, συναρπαστική εμπειρία», η οποία έκθεση του χρόνου 2028 ολοκληρώνεται, όπως διαβάζουμε στο Αθηνόραμα, με την εγκατάστασή της στο Παρίσι. Πρωτότυπη εμπειρία, τεχνολογία, φαντασία και περιπέτεια, immersive 360 προβολές. Ξεκινά από 25 Σεπτεμβρίου.

έχει επιστρέψει και το Negroni Week από χθες και μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Το Campari το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη, ολόκληρη την εβδομάδα, σε γνωστά και αγαπημένα μπαρ της πόλης. Περιμένουν τους λάτρες του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν για καλό σκοπό, αφού το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων για να ενισχύσουν τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Negroniweek.com για να αναζητήσετε τα μπαρ που συμμετέχουν και να επιλέξετε που θα απολαύσετε το δικό σας Iconic Campari.

Παρέα ήμασταν και σήμερα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Την επόμενη ώρα θα την περάσετε παρέα με τη Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά του και να κάνετε απόψε. Τα λέμε αύριο απόγευμα Τετάρτης. Γεια χαρά.

I think it's really interesting when people do

0: 102,6.
1: What the best is going on.
2: Αθήνα 1834-1944. Η γέννηση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίο 13. Αθήνα.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
4: Best 92.6. We the music.

πόλες και βροχερές καλησπέρες. Βράδυ Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, είστε στο Best 92,6. Άκρος φθινοπορεινή ημέρα σήμερα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, να σας βρίσκουμε στεγνούς. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Φυσικά περιμένουμε μηνύματα και καλησπέρες, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media όπως πάντα. Και μιας και τα πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική, δυναμώστε την ένταση. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε και απόψε.

Και μπορεί η βραδιά σήμερα να μην ευνοεί και τις εξόδους, είναι και Τρίτη άλλωστε. Έχουμε προτάσεις για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Θα τα πούμε σε λίγο.

γεμάτη και αυτή η εβδομάδα από πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Μην ανησυχείτε, δεν θα κρατήσει πολύ η βροχή. Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες, τρία διαφορετικά DJ sets. Ξεχωριστά Negroni Twists. Από guest bartenders και φυσικά το iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τεράτσα Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. Και αύριο 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα ο Best θα βρίσκεται εκεί με DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Negroni Twists, Music Shifts. Σας περιμένουμε λοιπόν στη μεγάλη γιορτή του Negroni για την No Negroni Without Campari. Κράτησες τηλεφωνικά στο One and Only και αξίζει να σημειωθεί ότι το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

0: How have you been living your life?
1: Best.
0: Have you been living your life right?
1: Έναν αδείο κομμά έξι.
0: Me too.
2: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis.
3: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
2: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Καμπάρι.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολτ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Best 92,6.

δεύτερο ημίωρο, μπες στο 92,6. Φυσικά με τον κύριο Νικέιβ, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Και το Red Right Hand. Από τα πιο γνωστά του κομμάτια, από το... από το 1994, μέσα από το Let Love In, το original, εμπνευσμένο από ένα ποίημα του John Milton, όπως διαβάζουμε, το Paradise Lost. Το οποίο αναφέρεται στη θεϊκή τιμωρία. Κατά άλλους το κομμάτι έχει να κάνει με τους πληρωμένους δολοφόνους. Το συναντήσαμε το 2024 στο Red Right Hand, το μόνιμο thriller, και φυσικά στη σειρά Peaky Blinders. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Καλησπέρες μας σε Νέα Σμύρνη, Αιγάλεο, Αμβούργο, Μέγαρα και Γιάννενα.

Βεβαίως να στείλουμε καλησπέρες και στη Μύκονο. Φυσικά σε όλους εσάς που δουλεύετε ή είστε ακόμη στο δρόμο. Μέρος του Red Right Hand ακούγεται και σε επεισόδιο των X-Files από το 96, μας πληροφορείτε. Πολύ σωστά. Μιλάμε για το επεισόδιο 6 της δεύτερης σεζόν από ό,τι μας πληροφορεί το διαδίκτυο. Όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά ο χαρακτήρας του Dwayne Barry.

Σε άλλα νέα του Σεπτεμβρίου, 24 του μήνα, παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων. Τι άλλο έρχεται, έρχεται Burger Fest. Το Printed Athens Art Weekend κάνει απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Και φυσικά έχουμε και το Φεστιβάλ του Φανταστικού για 5η χρονιά. Στις αρχές του επόμενου μήνα.

και μια πολύ ωραία πρόταση για τις Παρασκευές του φθινοπόρου. Σε μια διαφορετική περιήγηση λοιπόν στα Σοκάκια της Πλάκας μας καλούν το Μουσείο Μαρία Κάλλας και το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει και να αγαπήσει την Αθήνα των λογοτεχνών.

κι αν είστε φαν του ελληνικού σινεμά και δει του Νίκου Περάκη. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο σκηνοθέτη θα πραγματοποιηθεί από τις 24 ως 30 Σεπτεμβρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας το κοινό να ξανασυναντήσει 7 αγαπημένες του ταινίες, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού σινεμά.

και ένα κλασικό Wishing on a Star από τον Paul Weller λίγο πριν το τέλος. Καλησπέρα στους PC Maniacs. Καλησπέρα στο Αίγιο, τη Ρόδο και την Αύπακτο.

0: 92,6.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο necroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
0: Best 92,6.

Αύριο είναι επίσημα η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, αλλά από σήμερα ήρθε το φθινόπωρο λίγο νωρίτερα. Ξεκινήμα και τη νύχτα της Τρίτης. Καλησπέρα Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα μαζί μας η κορυφαία Elite Vodka.

τις μεγάλες αδυναμίες για το καλοκαίρι αλλά και το φθινόπωρο του 26. Το email μας info@bestinia26.gr. Αύριο θα τα πούμε στο Τέρατσα Καμπάρι, στο One and Only Έστηση, στην Κλειφάδα από τις 8 μέχρι τις 12. Από την Κλειφάδα όμως πηγαίνουμε μια βόλτα στην Ιταλία, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Ορνέλα Βανόνι.

Η Ορνέλα Βανόνη κυκλοφόρησε πάνω από 120 δίσκους με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 65 εκατομμύρια. Έφυγε πέρσι στο Μιλάνο σε ηλικία 91. Θυμηθήκαμε ένα τα καλύτερά της που είχε συμπεριληφθεί και στο soundtrack της ταινίας Ocean's 12.

0: Best 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
0: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis.
2: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Campari. Best 92,6.
3: It's lighter, simpler, innovation at its best.

ότι πρέπει για την απόψινη νύχτα, αρκεί μην τα βάψουμε μαύρα, ξανανοίγει ο καιρός αύριο, το Σαββατοκύριακο λέει κλείνει και θα υπάρξουν ξανά βροχούλες. Νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best, Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Αυστραλούς τραγουδοποιούς, ο ένας και μοναδικός Nick Cave, σχεδόν 70 ρίζει, 69 σήμερα.

Το Time Out παγκοσμίως κάποια στιγμή είχε περάσει και από την Ελλάδα. Είναι ένα περιοδικό το οποίο ασχολείται με την νυχτερινή έξοδο, με εστιατόρια, με κλαμπς, με σινεμά, με θέατρο, με πολιτισμό, με τέχνες. Το Time Out παγκοσμίως λοιπόν κατέταξε την Αθήνα σε έναν από τους πιο σημαντικούς γαστρονομικούς προορισμούς. Η κατάταξη προέκυψε έπειτα από παγκόσμια έρευνα σε 24.000 κατοίκους σε 150 πόλεις. Στην πρώτη θέση είναι η Λίμα του Περού, η οποία θεωρείται γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής. Δεύτερη θέση Μπακόγκ για το πλούσιο street food. Στην τρίτη θέση το Mexico City, που συνδυάζει και παραδοσιακές γεύσεις και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Λονδίνο, με την μεγάλη ποικιλία προφανώς διεθνών κουζινών. Και η Βαρκελόνη, που έχει μια πάρα πολύ έντονη γαστρονομική ταυτότητα. Στην ένατη θέση είναι η Αθήνα, η οποία αναγνωρίζεται για την ελληνική κουζίνα, τις τοπικές αγορές, τη μακρά γαστρονομική της παράδοση, τις αθλητικές γεύσεις και το συνδυασμό παραδοσιακής και σύγχρονης κουζίνας. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μόδα η ελληνική κουζίνα τα τελευταία χρόνια, παγκοσμίως, και το αξίζει.

102,6. Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Καμπάρι. Best 92,6.

Ένα τρακ αφιερωμένο στην 31η ημέρα του Σεπτέμβρη, η οποία δεν υπάρχει. Αύριο παρόλα αυτά, τυπικά είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Ουσιαστικά μάλλον όχι, γιατί ξαναγυρίζει ο καιρός, ξαναβγαίνει ο ήλιος. Νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Be one of us, be one of us, be one of us.

0: Στις αρχές των 70's, το 1972, ο Τίμι Τόμας έγραψε ένα από τα μορφότερα σόλου τραγούδια και 10 χρόνια μετά, Illusion έκαναν μια καταπληκτική διασκευή που το άλλαξαν 150%. Θεωρείται ένα από τα classic Balearic tracks, δικαιολογημένα, και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά tracks για την δεκαετία του 80.
1: What the world needs now is love and unity. No more wars.

Μετά τα Balearic Beach των Illusion, συνεχίσαμε με ένα επίσης πάρα πολύ αγαπημένο και λέμε να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο με ένα Balearic Classic. Και να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν τα 90s με έναν καταπληκτικό πέμπτο δίσκο των Blow Monkeys 36 χρόνια πίσω.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.

από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της New Metal σκηνής της Καλιφόρνια, το Sacramento, οι Deftones διασκευάζουν υπέροχα το Drive των Cars. Θα επιστρέψουμε όμως Ευρώπη 22 Σεπτεμβρίου του 1951, 75 χρόνια πριν σαν σήμερα, γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος και φωνή σε ένα από τα πιο σημαντικά hard rock group της δεκαετίας του 80. Μιλάμε για τον David Coverdale και τους Whitesnake. Ο Coverdale γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 75 χρόνια. Διέλυσε πέρσι τους Whitesnake μετά από μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη πορεία.

μεγάλη αίσθηση σε αυτόν τον δίσκο των Whitesnake. Είχαν κάνει και τα βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστούσε η γυναίκα του David Coverdale. 75 χρονών σήμερα, για ένας από τους μεγαλύτερους rock stars της δεκαετίας του 80, που είχε περάσει και από τους Deep Purple για μια τριετία, αντικαθιστώντας τότε άγνωστος τον Ian Gillan. Την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησαν οι Whitesnake το Is This Love, οι Heart κυκλοφόρησαν μια άλλη καταπληκτική μπαλάντα, το Alone. Εδώ σε μια υπέροχη, αγνώριστη και ακυκλοφόρητη εκτέλεση.

0: Υπέροχο Sam, Timeless, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Αύριο δεν θα τα πούμε live, γιατί έχουμε το event στο Ταράτσα Καμπάρι, στο One and Only Athens στην Γλυφάδα, από τις 8 μέχρι τις 12. Οπότε ραδιοφωνικά live ξανά εδώ την Πέμπτη. Θα σας αφήσουμε στα μαγικά χέρια του LTJ Bookem μέχρι τις 11. 11 με 1 κλόπα Τραφιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο.
1: Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Feel it in your soul.
0: Best 92,6. We the music.

Ώρες μετράμε πλέον για να υποδεχθούμε το φθινόπωρο επισήμως. Αύριο το μεσημέρι, 3 και 5 ακριβώς υποδεχόμαστε το φθινόπωρο, 23 Σεπτεμβρίου του 2026, φθινοπορεινή ημερία. Ήρθε λίγο πιο νωρίς νομίζω, μια μέρα νωρίτερα. Ξεκίνησε με βροχούλες φθινοπορεινές, ευχάριστες και δροσερές. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. 11 μετά τις 11, μπέστε 92,6. Βράδυ Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική και απόψη όπως κάθε βράδυ. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Καλησπέρα στη Στοκχόλμη. Καλησπέρα σε όλη τη διαδικτυακή παρέα του live24.gr που στέλνει υπέροχα μηνύματα από κάθε γωνιά του πλανήτη. Best Radio 96 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook, best96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram. Και ακούμε δυνατά White Square και καλά να περάσουμε. Choose music.

Εδώ με ωραία διασκευή από Axwell και Steve Angelo. Καλησπέριζω και τον Πειραιά, τον Τζίμι μας που ακούει κάθε βράδυ. Καλησπέριζω την Αμάρινθο. Καλησπέριζω τα Μέγαρα.

Και πάμε με αγαπημένο remix από Σάβα. Στο Kanwana από Sikhaka. Μέχρι το πρώτο και σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis.
1: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Καμπάρι.
2: Best 92,6. Something in the sound. We the music.

Best 92,6. Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρο με το super hit Let Me Be. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με Silent Heat από Kaya Soul. Καλησπέρα στο Γιάννη, τον ακροατή μας που ανεβάζει ωραία story και του στέλνω τα φιλιά μου και τα κάνω και repost.

Silent Heat από Kaya Soul. Το βρίσκεται το κομμάτι και στην τελευταία συλλογή του Αλεξάνδρου Χριστόπουλου, Sunset 2026, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Αλέξανδρος Χριστόπουλος αύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, και θα βρίσκεται από τις 8 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο One and Only Ecstasy στη Γλυφάδα, στο πλαίσιο του Negroni Week, το οποίο έχει επιστρέψει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην Τεράτζα Καμπάρι. Όπως είπαμε, στο One and Only Ecstasy από σήμερα και για τις δύο επόμενες ημέρες, τρεις μέρες δηλαδή συνολικά, με τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twist από guest bartenders και φυσικά το iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Τεράτζα Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. Negroni Twists, Music Shifts, και σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni, γιατί τη No Negroni Without Campari. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Και να πούμε βέβαια ότι το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

Υπέροχη, παραγωγή από το Stark, το δικό μας, που τον ακούτε εδώ τα Σαββατοκύριακα στο Best. Τίτλος κομματιού In the Desert. Όπου και αν βρίσκεται ο Stark, του στέλνουμε τα φιλιά μας. Το ίδιο και στη Ζυρίχη, στον Αρτέμιο που μας ακούει κάθε βράδυ και μας στέλνει και αυτός τις αγκαλιές και τα φιλιά του. Το ίδιο και στη Μύκονο, στον Νικόλα.

Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετήματά μας και στην πανέμορφη Ερμόπολη, που νομίζω ότι το φθινόπωρο γίνεται ακόμη πιο όμορφη. Εκεί που κάθε χρόνο τέτοια εποχή διεξάγεται το Άνοιμα Σύρος, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. Άνοιμα Σύρος 2026 άνοιξε τις πόρτες του χθες και θα τις κλείσει την Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή, συγγνώμη, 27 Σεπτεμβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα και φέτος, που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα στην αγορά, κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμόπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμόπολης το 1826 και τη γέννηση της πόλης του Κερδόου και Λόγιου Ερμή, με επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι λοιπόν, με αφετηρία τη μεγάλη αυτή επαιτειακή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Θέατρο Απόλλων, με τη συμμετοχή του Άνοιμα Σύρος, το φεστιβάλ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα προβολών και εκπαιδευτικών δράσεων που διερευνά τις κρίσιμες ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν το σύγχρονο κόσμο, αναδεικνύοντας την Ερμούπολη ως τόπο δημιουργίας, συνύπαρξης και πολιτισμού.

Πάμε δυνατά με faith. Δεν χάνω ποτέ την πίστη μας. Σε ό,τι και αν πιστεύουμε. Και αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

92,6. Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα στην Τεράτσα Campari στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Γιατί no Negroni without Campari.

If I Could από FedExen, σωστά το προφέρω. Και με αυτό ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Best 92,6. Εκεί βρίσκεστε. Εκεί θα βρισκόμαστε κι εμείς μέχρι τη μία. Κλεόπατρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική. Τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Καλησπέρα, ζήλε αγαπημένη μου Κλοκλό από Borough Market στο Λονδίνο. Μας γράφει ο Νίκ, τα φιλιά μου, και έχει εδώ request, παραγγελιά. Ό,τι μπορώ θα κάνω, Νίκ μου. Καλά να περνάς εκεί. Καλησπέρα και στο Μεταξουργείο, καλησπέρα και στο Άμστερνταμ. Γεια σου, Δημήτρη.

Παπαδάκη τον Τζίμι που του αρέσουν τα breaks. Και το αφιερώνουμε βέβαια. Century Stab από Young Guard και Reset Robot. Πολύ σωστά, μπορεί λέει να σε ακούει όλος ο κόσμος από πολύ μακριά, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σε στηρίξει ο γείτονας. Έτσι είναι παιδιά, αν δεν μπες στο σπίτι σου, αν δεν σε πενέψει στο σπίτι σου που λέει, ποιος θα σε πενέψει? Οπότε καλησπέριζω τον άλλη μου, λίγο πιο δίπλα από το σπίτι μου η αλήθεια είναι, αλλά εκεί κοντά στην ίδια γειτονιά γυρίζουμε και βρισκόμαστε και μένουμε. Και στέλνω και τα φιλιά μου και τον ευχαριστώ για το support. Καλησπέριζω και τη Ραφίνα.

Την αγάπη μου να στείλω σε Νίκολας Γκέιλ, αγαπημένος, και στην Κρίστη, επίσης αγαπημένη. Καλά να περνάτε, παιδιά μου. Νίκολας, Νικόλα δηλαδή. Περιμένω να μου στείλεις και καινούργιες μουσικές, να έχω εδώ να παίζω δικές σου. Εξαιρετικός παραγωγός, παιδιά, ο Νίκολας Γκέιλ. Πάμε με expansion μέχρι το τελευταίο για απόψε και σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Πολύ σωστά. Δεν μπορεί, λέει, το θυμάρι να λείπει από την παγκόσμια παρέα. Είμαστε international. Και national βέβαια. Φιλιά Αλέξη μου, να είσαι καλά. Από τα πιο αγαπημένα, αισιόδοξα και ευχάριστα κομμάτια, η Lady Curry από White Square και πάλι. Και με αυτό ανοίγουμε το τελευταίο μας ημίωρο.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Αργύρης αναφέρεται στη διασκευή του Break On Through. Είναι, λέει, ότι καλύτερο έχει ακούσει τελευταία. Οπότε να αναφέρουμε ότι ανήκει το bootleg η διασκευή στην αμοιχή μας, στην Άννα Μαρία X. Σύντομα ετοιμάζεται για τη νέα της κυκλοφορία, την οποία και θα ακούσουμε αύριο, πριν κυκλοφορήσει. Καλησπέριζω και την Μπέννη και τον Νικό που ακούνε από Νικολέικα. Αν θα παίξω κάποιο μαγαζί στην Αθήνα, όσο νουπο θα ενημερωθείτε, παιδιά, όχι ακόμη. Αλλά γι' αυτό έχουμε και τα προφίλ μας στο Instagram, για να ενημερώνεστε, χωρίς να σας κουράζουμε από εδώ. Social media γενικότερα.

Υπέροχη διασκευή από Μπετοκό, ελάχιστα πριν από το τέλος. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική και απόψε, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματά σας και για την παρέα που μου κάνατε. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, Τετάρτης, λίγο μετά τις 11. Καλό φθινόπωρο να ευχηθώ, παιδιά. 3 και 5 αύριο, 23 Σεπτεμβρίου, το υποδεχόμαστε επισήμως. Μάλλον με βροχή και αύριο. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Και πολλά πολλά φιλιά. Best.

0: dreams, nightmares.
1: After hours.
2: Night will come.

Best 92,6. After Hours. After hours.